την ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνεί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπή.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες

0: πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τι επιθέσει εναντίον τη χώρα του. Τι συνομιλίε διαψεύδουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμε ένα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλακατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ. Βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς, στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προς εισπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπραξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωρη σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με όλα αυτά τα οποία είχαμε στην Μέση Ανατολή. Με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρακινούς στόχους, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά. Πλοία, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί 2 παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ουρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείος ως αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
0: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάριου Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο τέλεχο που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
0: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι επάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματιά απέφθηνε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχθηκε 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν εφηνιδιασμό. Σε βάρος 65χρονου Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία, έρημη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Το αυτόφορο τρεμελές πλημμυδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περιόριστο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, την πρόκληση στο τελικό του Champions League πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα πισόνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πίστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
0: Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, τόσο από το ύψος της Καλυθέας προς το Καλαμάκι, λόγω τροχαίου, όσο και στον τίθετο ρεύμα από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αναλογική εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπλεξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες φρονές ώρες σε άνοδο 2%. Αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αύξηση 0,3% σε 93,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,5% φτάνοντας σε 90,5 δολάρια. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε διμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο τρεμελές πλημμυνοδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό του ερχόμενο Σάββατο στο Σταδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League.
0: Ειρήνης 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και τώρα αρχίζει η ενημερωτική μας εκπομπή, Πρώτη ματιά.

Γεια σας, τι καλοκαιρινή μέρα ξημέρωσε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Βλέπουμε μέρα με τη μέρα το θερμόμετρο υδράργυρος ανεβαίνει, γίνεται όλο και πιο ζεστό το καλοκαίρι, και έτσι θα συνεχίσουμε. Και να ξέρετε ότι οι μετεωρολογοί μας προετοιμάζουν για κάποια ισχυρά κύματα καύσωνα που δεν θα αργήσουν να φτάσουν μέχρι και τη δική μας περιοχή.

Ο κόσμος πλέον έχει στραφεί ολοκληρωτικά στις δουλειές του. Είναι γεγονός ότι πολύ λίγα περιθώρια μένουν για να δει, να σκεφτεί, να κρίνει, να συγκρίνει και να σχολιάσει. Ο κόσμος είναι απορφημένος με το καλοκαίρι, ένα δύσκολο καλοκαίρι από κάθε άποψη που δεν πάει τόσο καλά, γιατί εμείς δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τους αριθμούς, πρέπει να βλέπουμε και τους ανθρώπους. Και δεν πάει τόσο καλά διότι πολύ απλά τα ταμεία δεν γεμίζουν ή αν και όταν γεμίζουν, σε λίγα δευτερόλεπτα χάνονται τις πράξεις διότι πρέπει να πληρωθούν δεκάδες υποχρεώσεις στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Αντικειμενικά και μόνο θα λέγαμε ότι ζούμε μια δύσκολη εποχή. Έχουμε γύρω μας πολέμους, έχουμε γύρω μας γεγονότα που επηρεάζουν τις διεθνείς οικονομίες. Είναι φοβερό το πρόβλημα με τις τιμές στα καύσιμα, με τις τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Ξέρουμε ότι από εκεί πυροδοτείται ο πληθωρισμός και σήμερα, ή μάλλον χθες το βράδυ, είχαμε την επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για ένα νούμερο, νομίζουμε ότι είναι ένα από τα υψηλότερα νούμερα των τελευταίων ετών αναφορικά με τον τιμάριθμο στη χώρα μας. 5,2% έτρεξε το μήνα Μάιο ο πληθωρισμός και αυτό είναι ένας δείκτης ο οποίος είναι περίπου, μάλλον είναι υπερδιπλάσιος του αντίστοιχου δείκτη του Μαΐου του 2025. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή ο πληθωρισμός τρέχει ακριβώς με διπλάσια ταχύτητα. Υπ' αυτήν την έννοια και μόνο καταλαβαίνετε ότι όσοι αντιμετωπίζουν θέματα υπάρκειας και ειδικά στα τρόφιμα, διότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονται ειδικά στα τρόφιμα και θα το εξηγήσουμε για ποιο λόγο αυτό, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα νιώθουν καθώς βγαίνουν εκτός προϋπολογισμού, δεν τους φτάνουν τα χρήματα ή είναι υποχρεωμένοι ή αναγκάζονται να αυξήσουν και αυτοί κατακόρυφα τις τιμές και βλέπετε ότι ένα πιάτο φαγητό πλέον στη Ζάκυνθο έχει καταντήσει να κοστίζει γύρω στα 25 ευρώ στο πιο απλό και στο πιο φτηνό εστιατόριο.

0: Και επειδή δεν θέλουμε να αφήνουμε τίποτα που να μην το κρίνουμε και να μην το σχολιάσουμε, με καλή πάντα πρόθεση θέλω να σας πούμε το εξής, ότι όταν ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, πολύ λίγα περιθώρια υπάρχουν στις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν παρεμβάσεις. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να εφαρμόσει μια κυβέρνηση τέτοια μέτρα ώστε την ώρα που αρχίζει και πυροδοτείται από μια πηγή του εξωτερικού η αύξηση τιμών στα καύσιμα, στα ενεργειακά προϊόντα, να μπορεί να έχει ένα ισοστάθμισμα, να έχει ακριβώς μια ανάλογη μείωση στο εσωτερικό, για να μην επιτρέπει στον πληθωρισμό να ανεβαίνει και να επηρεάζει όλα τα άλλα προϊόντα στην αγορά. Διότι, κακά τα ψέματα, την ώρα που θα αυξηθεί η τιμή των καυσίμων, την ώρα που θα αυξηθεί η τιμή των προϊόντων, των παραγωγμένων προϊόντων, την ώρα που θα ανέβει η τιμή του κρέατος, επηρεάζονται και δεκάδες άλλα παράγωγα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται ακριβώς με αυτού του είδους τις αυξήσεις.
1: Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί.
0: Και επειδή είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο δεν τελειώνει, δεν εξαντλείται σε λίγες κουβέντες, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό θέμα, επηρεάζει πάρα πολύ τους νέους. Θα λέει κανείς ότι οι μεγαλύτερες ηλικία κάπως έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Οι νέοι είναι που αντιμετωπίζουν τα πιο μεγάλα προβλήματα, που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, δεν μπορούν να βρουν σπίτι, δεν μπορούν να δημιουργήσουν εισόδημα, δεν μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες υποδομές για να συνεχίσουν τη ζωή τους τουλάχιστον όπως το έκαναν οι παλαιότερες γενιές.

0: Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αποστόλους Βαρθολομαίο και Βαρνάβα, τον Άγιο Λουκά Αρχιεπίσκοπο Σύμφουρο Πόλος και Κρυμαίας και τον Άγιο Ζαφύριο τον Νεομάρτυρα.
1: Κι απόψε θα βγει το μικρό...
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στους Βαρθολομαίους, στο Βαρνάβα, στο Λουκά, στη Λουκία, στη Λουκίτσα, στη Ζαφυρία, τη Ζαφύρο, το Ζαφύρι και το Ζαφύριο.

Και να δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν μια μέρα σαν τη σημερινή στην πορεία του χρόνου. Το 1821, στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, απελευθερώνεται το Αγρίνιο, μια μέρα σαν τη σημερινή, 11 Ιουνίου του 1821, απελευθερώνεται το Αγρίνιο από τους Τούρκους. Το 1835 πεθαίνει ο ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης, πολύ γνωστός από την συμμετοχή του στους ναυτικούς αγώνες της Επανάστασης. Και το 1932 η Τουρκική Έθνος Συνέλευση ψηφίζει ένα νόμο με τον οποίο νόμο απαγορεύεται σε αλλοδαπούς η άσκηση μεγάλου αριθμού επαγγελμάτων. Ο νόμος αυτός έπληξε κυρίως τους Έλληνες που ζούσαν στην Κωνσταντινόπολη, οι οποίοι είχαν πιστέψει στη συμφωνία Βενιζέλου Ατατούρκ. Για μια ακόμη φορά τα πράγματα πήραν μια άσχημη πρωί τροπή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και το 1955 σε έναν αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων είχαμε ένα πολύ τραγικό ατύχημα. Ένα όχημα Mercedes με οδηγό τον Pierre Levé πέφτει πάνω στο πλήθος των θεατών στον αγώνα των 24 ωρών στο Λεμάν. Ο οδηγός και άλλα 80 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το δυστύχημα αυτό θεωρείται το πιο πολύ νεκρό που έχει συμβεί στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το θέμα της ημέρας, το οποίο μάλλον το πολύ λίγοι το έχουν τσιμπήσει, πολύ λίγοι το έχουν δει, ήταν μια πληροφορία που ήρθε από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, από το Reuters συγκεκριμένα. Ένας κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα εκπρόσωπος της περίφημης ναυτικής αποστολής Frontex μίλησε για το γνωστό, το πολύ γνωστό πρόβλημα που υπάρχει ήδη σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρό είναι στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, αυτού του μεγάλου συνωστισμού. Ο συγκεκριμένος αυτός αξιωματούχος λοιπόν είπε χθες το βράδυ σε μια δήλωση την οποία την αναπαρήγαν τα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι το νέο σύστημα τελικά που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο των ταξιδιωτών έξω και πέρα από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών δηλαδή εκτός της ζώνης Σέγγεν, δυστυχώς θα πάρει αρκετό χρόνο για να ομαλοποιηθεί. Βεβαίως είπε και κάτι άλλο το οποίο δεν κολακεί οι χώρες σαν την Ελλάδα. Είπε ότι σε ορισμένες χώρες, αφού προηγήθηκε πολύ καλή προετοιμασία και αφού απορρόφησαν την απαραίτητη τεχνογνωσία ή ανάλογες υπηρεσίες, το πρόγραμμα αυτό κινείται πάρα πολύ ομαλά. Δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που δεν προετοιμάστηκαν επαρκώς και τώρα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Τι να πούμε τώρα εμείς για τη Ζάκυνθο, αυτή η φωτογραφία του αεροδρομίου της Ζακύνθου με τον κόσμο, ο οποίος συνοστίζεται στις τέσσερις πλευρές του κτηρίου, στους μεγάλους αυτούς διαδρόμους που οδηγούν από την πίστα στο κτίριο, γεμάτες αυτές οι λωρίδες με κόσμο, έχουν κάνει αυτού του είδους οι φωτογραφίες στον γύρο του κόσμου, διότι ουσιαστικά εκφράζουν τα παράπονα, την αγανάκτηση και την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων που ήρθαν να κάνουν διακοπές, αλλά την ώρα που μπήκαν ή την ώρα που αναγκάστηκαν να φύγουν από το νησί μας, υπέστησαν μια πολύ πολύ βάρβαρη ταλαιπωρία κάτω από τον ήλιο.

Θα σας διαβάσω ακριβώς τη δήλωση του διευθυντή, του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή της Frontex. Ακούει στο όνομα Ούκους Σορεκάντο. Προφανώς είναι κάποιος από τις πολύ βόρειες χώρες της Ευρώπης. Το όνομα δεν είναι αγγλόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Ο οποίος λέει το εξής: αναμένουμε ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί σε ένα ή δύο χρόνια, επειδή το πιο απαιτητικό στάδιο είναι η πρώτη εγγραφή αναεπιβάτη. Ανέφερε σημειώνοντας ότι στις επόμενες επισκέψεις δεν θα απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας λήψης αποτυπωμάτων. Δηλαδή, το σύστημα αυτό, έτσι και καταγράψει κάποιον από εμάς για πρώτη φορά να ταξιδεύει μέσω από αυτή τη διαδικασία, θα υποστεί ο ταξιδιώτης μια ταλαιπωρία. Μετά όμως, επειδή κωδικοποιούνται, απομνημονεύονται, περνάνε σε μια μνήμη, σε ένα σκληρό δίσκο αυτά τα στοιχεία, δεν θα χρειαστεί να υποστεί την ίδια ταλαιπωρία. Αυτά μας λέει ο κύριος Σορεκάνο. Πιο κάτω όμως λέει το εξής: υπάρχουν χώρες που το διαχειρίζονται αρκετά καλά και έχουν αφιερώσει πόρους και ανακολουθούν τις διαδικασίες. Υπάρχουν όμως και άλλες χώρες που εξακολουθούν να δυσκολεύονται. Αντιλαμβάνεστε ποιες χώρες εννοεί και αντιλαμβάνεστε πόσο καλά προετοιμασμένοι υπήρχαν κάποιοι άλλοι, που μάλλον και πόσο απροετοίμαστοι φανήκαμε μάλλον εμείς.

Είναι τα πολλά τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία για να συζητάμε ώρες ατελείωτες και είναι πολλές οι αντικρουόμενες απόψεις, γιατί βεβαίως η κάθε μία πλευρά έχει τη δική της θεώρηση, έχει το δικό της κώδικα για να τα αντιμετωπίσει. Εμείς πάντα πιστεύουμε σε αυτό που λέμε αποτελεσματικό κράτος, σε αυτό που λέμε ταχύτητα ενεργειών, σε αυτό που λέμε κόπος και μόχθος ακριβώς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν συμβαίνει πάντα όμως το ίδιο με το κράτος. Δυστυχώς, στο κράτος μας υπηρετούν και ανθρώποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ευσυνειδησία και δεν έχουν καμία βιασύνη να λειτουργήσουν υπέρ του πολίτη και υπέρ της ευρυθμής λειτουργίας. Τα βλέπουμε αυτά καθημερινά γύρω μας. Ο κόσμος πληρώνει πάρα πολλά χρήματα σε φόρους, σε τέλη, σε επιβαρύνσεις, αλλά το αποτέλεσμα πάντα είναι πολύ μικρότερο του αναμενωμένου. Το λέω αυτό διότι έχει γίνει τώρα πλέον άνοιξη μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Χθες μίλησε εδώ στον Ερμή ο Διονύσης Τουρκάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Είπε ότι περιμένει από την κυβέρνηση αυτά τα 3,5 εκατομμύρια για να προχωρήσει το έργο της αποχέτευσης του πλάνου, ουσιαστικά να αντικατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου και να φτιαχτούν κάποια νέα μεγάλα φρεάτια στην περιοχή. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε μια αύξηση στην τιμή του νερού σχεδόν 100% ακριβώς για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις. Αυτές οι επιβαρύνσεις θέλουμε να πιάνουν τόπο. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε δει υγιεινό νερό, ακόμα δεν έχουν λυθεί τα αποχετευτικά προβλήματα. Πρέπει κάτι να γίνει και αυτό δεν είναι προσωπικά κάτι για κανέναν. Είναι συνολικά για τους θεσμούς της τοπικής κοινωνίας, για το Δήμο, την ΔΕΙΑΣ, όλους αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν εύρυθμα και πρέπει να αποδίδουν αποτέλεσμα για τον απλό φορολογούμενο πολίτη.

Για το λιμάνι Βολιμών δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Είναι πολύ ευτυχής εξέλιξη ότι έστω και μετά 6 χρόνια αφότου ουσιαστικά προωθήθηκε το έργο προς δημοπράτηση, ξεκινούν οι διαδικασίες επιτέλους να δημοπρατηθεί. Ελπίζουμε η εκτέλεση, η ολοκλήρωση του έργου να μην κάνει 6 χρόνια, να κάνει 1-2 χρόνια το πολύ, να βρεθεί ένας καλός εργολάβος, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στον τρόπο που συναλλάσσει το ελληνικό δημόσιο και στον τρόπο που λειτουργούν ιδιαίτερα οι αιρετές αρχές. Ελπίζουμε λοιπόν να βρεθεί ένας καλός εργολάβος, να κάνει ένα καλό έργο και να το αποδώσει στην τοπική κοινωνία, να το αποδώσει στον κόσμο, στις επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες και να απολαύσουμε ένα δεύτερο καλό λιμάνι στο νησί μας. Υπόψη ότι έχουμε μόνο ένα λιμάνι, και αυτό είναι στην πόλη, όταν τα γειτονικά μας νησιά έχουν 4-5 λιμάνια σε κάθε κομμόπολη, σε κάθε χωριό και 5-6 μαρίνες, παρά το γεγονός ότι θα λέει κανείς ότι είναι υποδεέστερα όλα αυτά τα νησιά σε τουριστική κίνηση και σε εισπράξεις από τον τουρισμό, από όσο είναι το νησί της Ακίνθου.

0: Ανησυχούν πολύ, αγαπητοί φίλοι, για το τι γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας, για αυτές τις πολεμοχαρείς δηλώσεις που ακούγονται τόσο από την Τουρκία όσο και από το Ισραήλ, που δείχνει ότι σταδιακά αυτές οι δύο χώρες κινούνται προς μια κατεύθυνση σύγκρουσης, άμεσης σύγκρουσης, σύγκρουσης που μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, και μόλις τελειώσουν οι μεγάλες αυτές μάχες που γίνονται με το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν λέγεται, εκτιμάται, πιστεύουν πολλοί ότι θα τελειώσει σε 2-3 μήνες, είτε με το ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι ότι πάμε σε μια συνολική και ολική αναδιάταξη συνόρων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και νιώθουμε ότι σε αυτή την κατάσταση, η οποία μάλλον ευνοεί τις κινήσεις των Αμερικανών και του Ισραήλ, προφανώς είναι πολύ στενάχωρα τα περιθώρια κινήσεων για την Τουρκία, εξού και προκύπτουν και από εκεί ανάλογες πολεμοχαρείς δηλώσεις. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία παίρνει πρωτοβουλίες και παίρνει αποφάσεις, κάνει ενέργειες, κάνει ατοποιήματα, αλλά είναι βήματα προς μια κατεύθυνση, κάνει προκλητικές ενέργειες προς μια κατεύθυνση που να ενισχύει τη θέση της, αλλά δεν την χάνει της ανάλογης απάντησης, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Λέγαμε πριν λίγο ότι φορτίζεται επικίνδυνα το θερμόμετρο εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο με δηλώσεις και αντιδηλώσεις που δεν εξυπηρετούν και δεν βοηθούν την ειρηνική συνύπαρξη. Και είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα δούμε μια σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, έτσι λένε οι ειδικοί, έτσι λένε αυτοί οι οποίοι βλέπουν ότι το Ισραήλ δεν με κανέναν τρόπο δεν ανέχεται αυτές τις ηγεμονικές βλέψεις της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Και τελειώνοντας τον πόλεμο στον Λίβανο, θα ασχοληθεί και μετά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό διαμηνύουν, το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τις πληροφορίες τους. Τα βάζουν όμως όχι τόσο με το Ισραήλ, όσο κυρίως με τη χώρα μας και την Κύπρο, επειδή θεωρούν ότι η Ελλάδα και η Κύπρο βάζουν πλάτη αυτή την περίοδο στο Ισραήλ. Εξού και η ένταση των τελευταίων εβδομάδων. Το θέμα είναι ότι εμείς ποτέ δεν καθαρίσαμε, δεν λύσαμε τους λογαριασμούς με την Τουρκία, ειδικά μετά το 1974, και πάντα με υποχωρητική πολιτική, υποχωρητική τακτική, πιστεύαμε ότι θα κατευνάσουμε το θηρίο και θα φτάσουμε σε μια ομαλή συμφωνία, τέτοια που μέσω συμβιβασμού θα λύνονται τα περισσότερα από τα εφιστάμενα προβλήματα. Φαίνεται ότι αυτά πλέον είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Η Τουρκία ζητάει πολύ περισσότερα από όσα δικαιούται, ζητάει πράγματα που δεν της ανήκουν, τα ζητάει από εμάς κυρίως, από την Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να φύγει με το στίγμα της προδοσίας, με το στίγμα της παραχώρησης εθνικού εναόριου θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα γίνονται και για εμάς τα πράγματα. Αρκεί βεβαίως να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή αυτού του είδους οι διάφορες θα επιληθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και να σας ευχηθούμε όσοι είσαστε ποδοσφαιρόφιλοι να περάσετε όμορφα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ξεκινάει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική σε τρεις χώρες, το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Οι καλύτερες ομάδες του κόσμου θα συναντηθούν εκεί και θα έχουμε μια πανδεσία ποδοσφαιρικών αγώνων που θα την παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Η Καθημερινή σήμερα αποκαλύπτει ένα στοιχείο το οποίο πράγματι είναι εντυπωσιακό. Μια πληροφορία, μια είδηση από εκείνες που προκαλούν εντυπώσεις. Ιδιαίτερα τώρα που προφανώς το πρόβλημα της στέγης των νέων ζευγαριών είναι πάρα πολύ αιχμηρό. Εκατοντάδες και χιλιάδες ζευγάρια αναζητούν μια στέγη προσιτή για τα βαλάντιά τους, για τα οικονομικά τους και δεν βρίσκουν. Διότι πολύ απλά τα περισσότερα σπίτια έχουν γίνει μικρά ξενοδοχεία, νοικιάζονται ως ξενοδοχεία και όχι ως σπίτια για κατοίκους. Και πάρα πολλοί στερούνται και αυτού του αγαθού της στέγης. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το είχε αντιμετωπίσει εδώ και αρκετά χρόνια και με νομικές παρεμβάσεις αλλά και με κίνητρα η πολιτεία. Δυστυχώς έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και όλα αυτά συντελούν στο να αυξάνεται η υπογεννητικότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γράφει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή, πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι Μου 2, 21.000 δικαίουχοι. Ναι, 21.000 άνθρωποι που προφανώς είχαν ανάγκη από ένα σπίτι, από μια στέγη, για να στεγάσουν τα όνειρά τους, τη ζωή τους, τις προσδοκίες τους, δεν κατάφεραν, παρότι πήραν το δάνειο, να βρουν ένα σπίτι να το αγοράσουν. Άλλο μεγάλο θέμα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής σήμερα, προχωράει το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Απείλησε ευθέως με πόλεμο το Ισραήλ. Μια δήλωση η οποία έτυχε άμεση απάντηση από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και βλέπουμε ότι γενικά δημιουργείται πλέον μια πολύ οξυμένη εικόνα πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο που δείχνει προς τα πού ακριβώς θα πάνε οι επόμενες πολεμικές αντιπαραθέσεις που σημειώνονται σε αυτή την έφλακτη περιοχή.

0: Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Ένα ευχάριστο θέμα. Νέα εποχή για τον Broadway στη Σοδού Πατησία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ένα πολύ γνωστό και ένα πολύ γνωστό κινηματογράφο. Νομίζω ότι ανήκε σε έναν πάρα πολύ γνωστό ζακυνθινό σκηνοθέτη, τον Αίμι στο Καψάσι. Νομίζω, αλλά δεν είμαι απολύτω βέβαια. Στην Οδό Πατησίων, συμβολή με την Οδό Μελετίου, Αγίου Μελετίου, συγγνώμη. Ανακοινίζεται και ετοιμάζεται να δοθεί, θα γίνει ένα υπερθέατρο 800 περίπου θέσεων και ετοιμάζεται να δοθεί για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα καλλιτεχνικά events.
1: Αν η φωνή του βραδινού εκφωνητή απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Σε ένα μικρό σκουτάκι στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας, η Καθημερινή σχολιάζει την ομιλία χθες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε κομματικό ακροατήριο, γράφοντας μάλλον στον κύριο τίτλο «Εχμές Μητσοτάκη για Σαμαρά και Καρμαλή».

Και στην πολυθρύλητη αυτή ιστορία με τον Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς που κατά τις αρχές εφέρετο να προετοιμάζει μια τρομοκρατική ενέργεια σε ελληνικό έδαφος, υπάρχουν νέα στοιχεία. Έχει εντοπιστεί ένας μυστηριώδης τύπος γερμανικής καταγωγής, με στοιχεία δηλαδή γερμανού πολίτη, ο οποίος συνδέεται με την ομάδα των τριών φερωμένων ως τρομοκρατών, τέλος πάντων, των τριών Παλαιστινίων, και μάλιστα τους είχε δώσει και χρήματα για να κινούνται στην ευρύτερη περιοχή, τους χρηματοδότησε δηλαδή, και τώρα πλέον όλες οι έρευνες στρέφονται να δουν και να μάθουν ποιος είναι αυτός ο μυστηριώδης Γερμανός, ο οποίος ενίσχυε οικονομικά τα τρία μέλη της Χαμάς.

Τα νέα αυξούνται σήμερα με το πολύ προσφυλές σε αυτό το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις πέφτουν, οι βάσεις. Και συγκεκριμένα αναφέρει στην πρώτη σελίδα τι γίνεται στο πρώτο επιστημονικό, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες: μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα αριτηρία των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς σχολές θα έχουν μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Δεύτερο θέμα, στην πρώτη σελίδα, κλιμάκωση. Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, αντισημίτη δικτάτορα, τον απεκάλεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, είπε ο Φιντάν στον Γέρα Πετρίτη. Για να το κάνουμε σαφές, αγαπητοί φίλοι, κάποιοι από εσάς ακούτε ορολογίες και κουβέντες και λέξεις και δεν γνωρίζετε περίπου τι θέλουν να πούν, τι κάνουν ακριβώς οι Τούρκοι. Βγάζουν ένα νόμο και λένε το εξής. Κάποια νησιά που είναι στο διεθνή χωρικά ύδατα, που δεν δόθηκαν για παράδειγμα με σαφή συνθήκη ειρήνη στην Ελλάδα, δεν αποδόθησαν κάτι πιο βραχονισίδες, επειδή δεν αποδόθησαν ανήκουν στην Τουρκία. Και ως εκ τούτου πάμε εμείς και τις παίρνουμε. Και το κάνουν και νόμο αυτό. Και όποιος δεν το κάνει είναι και προδότης απέναντι στο σύνταγμα της χώρας του. Αυτό ακριβώς κάνει τώρα ο Ερντογάν. Κατά αντιστοιχεία θα μπορούσε και η Ελλάδα να πει, για παράδειγμα, ότι τα ίδια συμβαίνουν και με μερικές νησίδες στα παράλια της Μικράς Ασίας. Θέλω να πούμε το εξής, ότι εάν δεν παρέμβει αποφασιστικά και δραστικά είτε το ΝΑΤΟ είτε η Αμερική, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα πολύ σύντομα με την Τουρκία. Άλλο επίσης μεγάλο θέμα στην πρώτη σελίδα των νέων: Βουλή κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν και Δημητριάδη. Πώς προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση τους σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή η κυβέρνηση.

Έχει και ένα παραπολιτικό, έχουν σήμερα τα νέα, ένα παραπολιτικό που λέει και τρίτη παρέτηση για το σκάνδαλο με το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Έχουμε ένα τρίτο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου της Κυβέρνησης, ο οποίος κάηκε και μάλλον παρετείται ή αναγκάζεται σε παρέτηση, ακριβώς λόγω των σχέσεων που είχε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές αυτού του αμαρτούλου παράνομου κυκλώματος που εξέδιδε οικοδομικές άδειες εναντί αδράς αμοιβής.

τις εκλογές, μία και έξω αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Δεξιά ακριβώς δίπλα, ένα άρθρο δεύτερο στη σειρά της απογευματινής, απειλές Ερντογάν με πρόσημα την Ανατολική Μεσόγειο, ότι είπαν Γέρα, Πετρίτης και Φίνταρ, η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρά τρόπο εάν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματα της στην περιοχή. Ποια είναι τα δικαιώματα τώρα της Τουρκίας? Ξέρουμε ότι δικαιώματα υπάρχουν στο χερσαίο, θαλάσσιο και αέριο χώρο, ο οποίος είναι σαφώς οριοθετημένος. Στο Αιγαίο είναι γεγονός ότι τα χωρικά έδατα των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Άρα οτιδήποτε είναι πέραν των 6 ναυτικών μίλιων δεν συνιστά δικαίωμα. Συνιστά απλά διεθνής χώρος, ο οποίος λειτουργεί υπέρ των παράκτητων χωρών, αλλά λειτουργεί και για τα συμφέροντα όλων των άλλων τρίτων χωρών, που πρέπει να έχουν ελεύθερη ναυσιπλοεία και ανεμπόδιστη κίνηση πλοίων και ανθρώπων.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει και αυτή ως δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα αυτή την υπόθεση με την ομάδα εκείνων των στελεχών που εξέδιδαν παράνομα οικοδομικές άδειες έναντι αδράς αμοιβής. Γράφει λοιπόν: έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις στα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναία Σίδρα, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον έχει εξέλιξη. Και προφανώς θα βγουν και άλλα νέα στοιχεία. Όμως το μεγάλο θέμα είναι μια μεγάλη φωτογραφία, μια μακέτα μάλλον, με τις φωτογραφίες των τεσσάρων πολιτικών αρχηγών, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Φάμελου, του κυρίου Ανδρουλάκη, και του κυρίου Κουτσούμπα, που λένε ότι επιστρέφεται στην κυβέρνηση ως απαράδεκτη η πρόταση για την τροποποίηση του συντάγματος.

0: σε βρω. Άλλα θέματα από την πρωτοσελίδα. Παγκόσμιο κύπελλο 2026, αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τράμπα.
1: Το βαθύ ωκεανό, μες στον ανθρώπον το βαθύ ωκεανό.
0: Ναι, και ένα κουτάκι για την Βόρεια Ιρλανδία. Ακροδεξιά έκρηξη βία στο Μπέλφαστ. Βεβαίως και είναι καταδικαστέα όλα αυτά τα επεισόδια, αλλά πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτή η ιστορία με τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το να θέλουμε να επιβάλλουμε με νόμο και να ανεχόμαστε οτιδήποτε συμβαίνει που είναι έξω από την κουλτούρα και το πολιτιστικό προτσές μιας γειτονιάς, ενός λαού, μιας κοινότητας ανθρώπων, αυτό είναι ένα κατάφορο δικαίωμα ακριβώς των δικαιωμάτων αυτής της κοινωνίας. Το ότι συνέβη στην Ιρλανδία το είδαμε λίγο πολύ όλοι. Ένας άνθρωπος για τον οποίο κανείς δεν μας έχει πει γιατί το έκανε ή τι επικαλείται, για ποιους λόγους το έκανε, πήρε ένα μαχαίρι και προσπαθούσε να κόψει το κεφάλι ενός άτυχου Ιρλανδού κατοίκου. Τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά, έχει χάσει δύο άνθρωπος το ένα του μάτι. Λένε ότι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Χωρίς λόγο και χωρίς αιτία, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από το πουθενά, από τα βάθη της Αφρικής, πήρε άδεια παραμονής, βρήκε και δουλειά, τον περιέθαλψε το κράτος, του έδωσε πολλές παροχές το Ιρλανδικό κράτος και αυτός θεώρησε ότι θα πρέπει να ανταποδώσει τη φιλοξενία με το να αρχίσει να σφάζει και να κόβει κεφάλια στην Ιρλανδία.

Θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα που το έχουν λίγο πολύ περισσότερες εφημερίδες σήμερα. Είναι αυτή η πολύ όμορφη φωτογραφία με την υπέροχη αυτή εκκλησία του Γκαετάνου, του περίφημου αρχιτέκτονα Γκαετάνου, τη Σαγράδα Φαμίλια. Ένας ναός ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σύλληψη. Ουσιαστικά σχεδιάστηκε πριν από 150 χρόνια. Ο αρχιτέκτονας δεν ζει που τον σχεδίασε. Όμως άφησε ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε λοιπόν μετά από 140 χρόνια. Ένα σπάνιο εργοτέχνης, μια εκκλησία, ένας ναός ο οποίος είναι κομψοτέχνημα. Βεβαίως και για να περάσουν 144 χρόνια.

μέχρι να ολοκληρωθεί, αντιλαμβάνεσαι τι είδους λεπτομέρειες έχει πάνω του αυτό το χτίσμα. Αλλά έχουμε λοιπόν αυτή την ολοκλήρωση και έχουμε τον Πάπα της Ρώμης, ο οποίος πήγε για να τον εγκαινιάσει, και ένα εκατομμύριο πιστοί Ισπανοί να τον επιφημούν και να τον ζητοκραυγάζουν. Αυτά από την μακρινή Βαρκελόνη. Εκεί είναι η Σαγκράδα Φαμίλια. Όσοι περάσετε από εκεί, μην ξεχάσετε να περάσετε να τη δείτε. Είναι ένας από τους καλύτερους, από τους πιο όμορφους ναούς σε όλο τον κόσμο.

Ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα έχει μεγάλη φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τίτλο «Γάλας για αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη προς πολίτες και κόμματα». Άλλη είδηση στην πρώτη σελίδα, δόθηκε νέα παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Εδώ που τα λέμε, ακόμα και σήμερα, όπου και να πάμε έξω στα χωριά, στις εξοχές, όχι μόνο οι απλοί πολίτες, αλλά και οι Δήμοι, ακόμα κόβουν χόρτα και θα τα κόβουν για αρκετό καιρό. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι βρέθηκα πολύ πρόσφατα μέσα στην πόλη, σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης, όπου τα χόρτα είναι άκοπα, δεν είναι απλά άκοπα, είναι επικίνδυνα για ανάφλαξη, για φωτιά. Δεν έχει περάσει από εκεί το συνεργείο του Δήμου, προφανώς δεν ήταν στις προτεραιότητες του. Φαντάζεστε τώρα τι γίνεται στα χωριά, τι γίνεται γύρω από την πόλη, τι γίνεται στα τουριστικά θέρετρα, τι γίνεται στις απλές κοινότητες. Πήραμε λοιπόν παράταση, διότι όπως καταλαβαίνετε, υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να αρχίσει να γράφει πρόστιμα το Υπουργείο Οικονομικών, η ΆΔΕ, και οι πρώτοι που θα έπρεπε να υποστούν αυτού του είδους τα πρόστιμα θα έπρεπε να είναι οι δήμαρχοι και οι δήμοι.

Να δούμε και τη γραφή το σατυρικό ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον κύριο Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει λοιπόν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας το ποντίκι μια ζυγαριά, μια κλασικού τύπου ζυγαριά. Αυτές θυμάστε που υπήρχαν στα μπακάλικα του. Της επαρχίας εδώ και μερικές δεκαετίες, και έχει στη μία πλευρά της ζυγαριάς το φθινόπωρο του 2026 που προσφέρει ένα πλούσιο πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα ισχυρότερο δίλημα λόγω των παροχών, μία πρόληψη νέων σκανδάλων και πιθανή ανετοιμότητα των αντιπάλων, καθώς και η οικονομική απόδοση του τουρισμού. Αντίθετα, τα θετικά για την άνοιξη του 2027 είναι η θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση της αγοράς, η πρόθεση των μεταρρυθμίσεων, η εξάντληση των πολιτικών αντιπάλων και το δομεσκοπικό αίτημα για σταθερότητα στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η κόντρα αγγίζει πλέον, παίρνει, πιάνει μάλλον αυτό το πολύ γνωστό πρόβλημα με την στεγαστική κρίση. Γράφει λοιπόν κύριο θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα: απλησίαστε τα ενοικία ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Στο κέντρο της σελίδας, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, έρχεται νέο σοκ στην αντλία των καυσίμων τον Ιούλιο μήνα.

Η Εστία επικαλείται σήμερα ένα δημοψήφισμα που γίνεται στην Ελβετία με θέμα την εθνική ταυτότητα της χώρας. Με υπέρτιτλο «Η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση» γράφει ως κύριο θέμα ότι η Ελβετία πάει σε δημοψήφισμα για την εθνική ταυτότητα ενώ εμείς, και βάζει ένα μεγάλο ερωτηματικό, ότι περίπου τι, ενωτά, δηλαδή, τι κάνει η Ελλάδα. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια κάτοικοι, ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Μπαίνει πολύ μεγάλο ζήτημα σε πολλές χώρες, σε πολλές πόλεις, αν θα πρέπει να υποδέχονται μετανάστες ή πλέον να απαγορευτεί η είσοδός τους στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει τροφοδοτήσει την άνοδο ακροδεξιών κομμάτων, κομμάτων τα οποία είναι εμφανώς εναντίον της μετανάστευσης, δεν θέλουν μετανάστες και ειδικά στην Γερμανία υπάρχει ένα κόμμα απολύτως ακροδεξιό, το AFD, έτσι είναι ο τίτλος του, είναι φιλοναζιστικό, είναι ένα κόμμα το οποίο σε πάρα πολλά ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας είναι πρώτο σε δύναμη και πολλοί εκτιμούν ότι πολύ γρήγορα θα εκλέξει καγκελάριο και θα ελέγξει την πολιτική ζωή της Γερμανίας.

0: πως το λαιμό. Νέφος και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Δώσ' μου ένα τσιγάρο.
1: Σε άλλο σημείο στην πρώτη σελίδα η Εστία γράφει: δένδια, σαν ο κάτω τελεία, δεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού. Αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως, είναι για τα γνωστά γεωπολιτικά θέματα, τα θέματα άμυνας και εξωτερικών σχέσεων της χώρας.

Και η δημοκρατία πιάνει ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις εδώ που τα λέμε. Έχουμε ένα ξαφνικό, ανετιολόγητο για πολλούς, μέτρο, το οποίο τι λέει αυτό το μέτρο? Αυξάνει, μάλλον διπλασιάζει τις παροχές στους μισθούς των Μητροπολιτών. Θα πείτε δεν έχουμε πολλούς Μητροπολίτες, είναι όλοι και όλοι 50, 60, 70, άντε και με τους εντιτουλαραίου όπως τους λένε να είναι γύρω στους 100. Και εκεί που μπορεί να παίρνουν 2.500-3.000 το μήνα, μπορεί να παίρνουν 6.000 το μήνα. Δεν ξέρω, μπορεί να θεωρείτε ότι οι Μητροπολίτες είναι θύματα της κρίσης, της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Πολύ περισσότερο από όσο είναι η απλή μισθοσυντήρητη, η συνταξιούχη και οι απλοί εργαζόμενοι.

0: τη γη. Και δύο άλλα μικρά θέματα στην πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο και ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις στους Τούρκους. Πιο ψηλά αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει θέμα ότι δεν χρηματοδοτούνται πλέον, έχουν κατεβάσει ρολά για τις μικρές επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας πολύ πολύ σύντομα. Νομίζουμε ότι είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πάντα οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις είχαν ένα μερίδιο τέλος πάντων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Προφανώς τώρα έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη και αυτό δεν είναι κάτι που είναι καλό για την εξέλιξη της οικονομίας. Ένα λεπτό μετά τις 10, εδώ αγαπητοί φίλοι, θα τελειώσουμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Η μέρα είναι Πέμπτη, θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί Παρασκευή, εδώ από το ραδιόφωνο του Ερμή. Από τον Δημήτρη Βολούμο και τον Φίλιππο Συνετό που ήταν και σήμερα μαζί σας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Τραγούδια σωρώ.
2: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από το Φαλυρικό Δέλτα προς το Έδεμ, στην άνοδο της Συγκρού, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας μπρος τη Βουλή, στη Σχιστού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία αυτή, πάντως, διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε εδρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν εχθές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση βίας. Η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα ίσπραξης θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, που μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Στο αυτόφορο Τριμελές πλημελίο δικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο, για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά, αγγελία της Ιντερπόλ, για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Στην Κίνα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Την είδηση γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Σινκάν, ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς σπόρους.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ!
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς τα
2: γύρω. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου σήμερα. Είστε συντονισμένοι με το Sky 100,3. Το ρολόι δείχνει 10 και 10 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, ημέρα 5η, των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, που σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Πατριάρχης το Φανάρι, που τη γιορτή του θα την γιορτάσει, τη γιορτάζει δηλαδή, στην πατρίδα του, την Ύμβρο. Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση, είναι και ο δικός μας ο Μανώλης εκεί μαζί του. Γιορτάζει επίσης η γνωστή πλατεία στο Παγκράτη, Βαρνάβα. Που λέτε, μουσικά αρχίσαμε με Beach Boys, σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς, τέτοια μέρα το 2025 έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής αυτού του συγκροτήματος, η μουσική ιδιοφυΐα που έφτιαξε αυτό το μείγμα που μοιάζει με ανάλαφρη pop, αλλά είναι κάτι πιο ενδιαφέρον και πολύπλοκο από απλή χορευτική pop. Brian Wilson, Beach Boys. Και ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, η τελευταία ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής πολιτικής ίσως, ή της ευρωπαϊκής αριστεράς αν θέλετε, η αριστερά, όπως είχε πει κάποτε ο Σπύρος Λικούδης, αν τον θυμάστε, τον θυμίζει σήμερα στην καθημερινή Αγγελική Σπανού. Το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμένο, ο Λικούδης είχε πει: φοβάμαι ότι αυτή η πρώτη φορά θα είναι το τέλος της αριστεράς για πάντα. Επιβεβαιώθηκε. Ένας λόγος παραπάνω να θυμόμαστε. Ή τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί στο τέλος. Προς το παρόν θυμόμαστε Ρίκο Μπερλιγκουέρ. 7 Ιουνίου του 1984 κατέρευσε ενώ μιλούσε σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Σαν σήμερα 11 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή στα 62 του. 6 μέρες αργότερα, μια εβδομάδα αργότερα, ήταν ευρωεκλογές στην Ιταλία. Για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, το PC, ήρθε πρώτο με 33,3% πίσω του η Χριστιανική Δημοκρατία.

Το μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είχαμε βόμβες στον Περσικό κόλπο. Θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή. Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε την Βηρυτό, παρότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει τη Βηρυτό, να χτυπάει μόνο στο νότο του Λιβάνου. Το Ιρόν απάντησε χτυπώντας για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες με βόμβες στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας το Ιράν. Ο Τραμπ παρενέβη, επέβαλε αυτοσυγκράτηση, μάλωσε τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είπε εντάξει, προς το παρόν συγκρατούμε. Και τη Δευτέρα ο Τραμπ περιχαρής ανακοίνωσε ότι μια υπέροχη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι έτοιμη. Είναι θέμα 2-3 ημερών να ανακοινωθεί στον κόσμο. Ήταν 37η φορά που το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι το πήραν στα σοβαρά. Μια μέρα αργότερα ένα αμερικανικό αεροπλάνο έπεσε ενώ έκανε περιπολία. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιρανούς ότι το έριξαν. Οι Ιρανοί είπαν ναι, το ρίξαμε αλλά κατά λάθος. Και δύο μέρες τώρα έχουμε νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε το Ιράν να απαντάει με χτυπήματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και ταυτόχρονα μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν ήδη δύο πλοία που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούς και ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά. Και η ζωή συνεχίζεται. Αυτή η ανταλλαγή βομβαρδισμών θα σταματήσει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα αμερικανικά χτυπήματα αναγκαίρθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ με θυμό. Είπε ότι έχει θυμώσει πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. Έχουμε μια ωραία συμφωνία έτοιμη και αυτοί μας καθυστερούν και μας κοροϊδεύουν. Ο υπουργός άμυνας του, αυτός ο εφής, κύριος Χέξεθ, είπε ότι τώρα θα δουν τι θα πάθουν οι Ιρανοί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, είπε. Θα τους χτυπήσουμε με βόμβες απόψε. Ένας παλιός Ιρανός πρόεδρος, Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στα αγγλικά «Talk softly but carry a big stick», να μιλάς απαλά αλλά να κρατάς ένα μεγάλο ραβδί. Φαίνεται ότι η νέα αμερικανική διοίκηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλάει πιο σκληρά από το ραβδί που κρατάει. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Φρανσουάζ Αρντί, η οποία έφυγε από τη ζωή και αυτή σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια. Φρανσουάζ Αρντί ήταν η μεγάλη στάρ της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 60. Ψηλή, λεπτή, με μακριά μαλλιά, πανέμορφη, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός. Ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της ο Μπομπ Ντίλαν. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι της έγραφε παθιασμένες ερωτικές επιστολές. Της είχε αφιερώσει ένα ποίημα. Όταν πήγε να κάνει μια συναυλία στο Παρίσι το 1966, είπε ότι δεν βγαίνω στη σκηνή αν δεν έρθει η Φρανσουάζ Αρντί να με χαιρετήσει. Ψάχναν να την βρουν. Και μετά την κάλεσε στο ξενοδοχείο του και της έπαιξε ένα τραγούδι που της είπε ότι ήταν γραμμένο για εκείνη. Να, αυτό.

Κώστας Πανός ρυθμίζει στον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης είναι πάντα έτοιμος εκεί, συνεπικουρούμενος από την Ελένη Μπουλιέρη που έφτασε και αυτή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο skyradio.gr στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Εδώ στα δικά μας πολιτικά είχαμε χθες την πρώτη συνεδρίαση, μάλλον τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Συγκροτήθηκε μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να τα έχει τελειώσει όλα μέχρι τις 10 Αυγούστου, καλοκαιρινή η αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση έβαλε τις φωνές, η κυβέρνηση επέμεινε. Και την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός, που δεν ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση, μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει ο Κώστας Κυρανάκης ως νέος γραμματέας. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν σε μία μόνο Κυριακή. Πρέπει να έχουν τελειώσει εκεί, γιατί η κρίσιμη Κυριακή είναι η πρώτη. Ως προς το πρώτο, το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορεί και να έχει δίκιο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί σωστή η επισήμανση. Απλώς είναι φανερό ότι δεν αποκλείεται να το ξανασκεφτεί εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό άλλωστε και η Επιτροπή για το Σύνταγμα θα τελειώσει καλοκαιριάτικα μες τον Αύγουστο τη δουλειά της. Το δεύτερο, να είναι οι εκλογές μιας Κυριακής, αυτό είναι το πιο δύσκολο καθήκον που έχει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να πείσει το εκλογικό σώμα ότι οι εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, φθινόπωρο του 26 ή άνοιξη του 27, είναι μια και έξω ότι την πρώτη Κυριακή δεν πάμε απλώς έτσι για να βγάλουμε το γκαϊμό μας ή το πόνο μας ή το θυμό μας, με τη βεβαιότητα ότι θα ξαναψηφίσουμε σε κανένα μήνα για τις κανονικές εκλογές, και ότι αυτό είναι μια και έξω δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πιο ενδιαφέρον από τα πολιτικά, βρήκα έναν φάκελο που μπορείτε να το βρείτε και εσείς σήμερα στην Καθημερινή, ένα ρεπορτάζ του Κώστα Κοκουμάκα, ένα μάθημα πατριδογνωσίας στην πραγματικότητα. Πατριδογνωσία είναι ένα βιβλίο ενός εξαιρετικού συναδέλφου, του Τάσου Τέλογλου. Το βάφτισε πατριδογνωσία, είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή, μια οδύσσια των ρεπορτάζ που έχει κάνει, των ιστοριών που έχει παρακολουθήσει, έχει ψάξει, έχει αποκαλύψει και που συγκροτεί, ας πούμε, ένα μάθημα πατριδογνωσίας για το τι είναι η πατρίδα μας, την Ελλάδα, σε μια μικρή εκδοχή καινούρια που δεν είναι του Τέλογλου, είναι του Κουκουμάκα, σήμερα στην Καθημερινή. Ο τίτλος είναι «Πώς ξεπάγωσαν τις οικοδομές σε Εκάλη και Κηφισιά». Είναι αυτό το κύκλωμα στην Πολεοδομία, ιδιαίτερα στην Πολεοδομία Κηφισιάς. Έξι έχουν προφυλακιστεί για αυτή την ιστορία, με συναντήσεις που γινόταν σε καφετέρειες και πάρκινγκ ή έξω στο δρόμο, όπου κάποιος περίμενε στο πεζοδρόμιο και ένα αυτοκίνητο περνούσε και του άφηνε μια σακούλα ή ένα κουτί γλυκών, υποτίθεται, που είχαν μέσα τα λεφτά. Για να νομιμοποιούνται παρανομίες ή να εκδίδονται παρανόμως άδειες, ιστορίες τρελές. Μια περίπτωση, λέει, ακινήτου στην Εκάλη, όπου είχε εκδοθεί διαταγή παύση των εργασιών ύστερα από καταγγελία. Ο κατασκευαστής επικοινώνησε με τους κατηγορούμενους στην Πολεοδομία της Κηφισιάς και οι εργασίες ξεπάγωσαν σε λίγες μέρες, όταν ο κατασκευαστής είπε στον υπάλληλο «Εντάξει, ο καφές, έλα να τον πιεις». Καφές ήταν τα λεφτά. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Κάποιος ήθελε να χτίσει ένα τριώροφο κτίριο με σοφίτα, δύο υπόγεια και πισίνα στην Κηφισιά. Υπάλληλος της Πολεοδομίας ζήτησε ένα ποτήρι καφέ και η άδεια εκδόθηκε ότου θαύματος.

0: Και βέβαια σήμερα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Αυτό είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Κώστα Σπανό. Είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφεί. Το πιο ταιριαστό, εν πάση περιπτώσει, για Μουντιάλ. Αν θυμάστε, και κυκλοφόρησε το 1998 για το Μουντιάλ του Παρισιού από τον Ρίκι Μάρτιν. Αλλά μέχρι σήμερα νομίζω καλύτερο δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει ένα ωραίο ιταλικό, το Unestate Italiano. Αλλά όχι, δεν συγκρίνεται. Αυτό είναι καλύτερο. Λοιπόν, απόψε στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού το πρώτο μάτς, δεν το λένε πια Αστέκα, αλλά εμείς έτσι θα το λέμε πάντα, το Αστέκα, εκεί δηλαδή όπου το 1970 ο Πελέ έδωσε τη μεγάλη του παράσταση, 4-1 η Βραζιλία την Ιταλία στον τελικό, αφού προηγουμένως στο ίδιο εκείνο γήπεδο στο Αστέκα η Ιταλία είχε κερδίσει στην παράταση τη Γερμανία σε εκείνο τον φοβερό ημιτελικό 4-3. Στο ίδιο γήπεδο το 1986 οι δύο μεγάλες παραστάσεις του Μαραντόνα, ο ημιτελικός με το χέρι του Θεού κόντρα στην Αγγλία και ο τελικός κόντρα στη Γερμανία, εκεί λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το γήπεδο που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την ιστορία των Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε το κύπελο Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Άρα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει πολλές σκιές επάνω του. Καταρχήν ο αριθμός των ομάδων. 13 ομάδες είχαν πάρει μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. 22 είχαν γίνει το 2022 και μετά άρχισαν να αυξάνονται τρελά. 48 φέτος. 48 είμαστε στα καλά μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες ομάδες σε αυτόν τον πρώτο γύρο των ομίλων πρέπει να κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να δώσουν τους αγώνες τους. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η συμπαθής ομάδα του Κουρασάο, μιας χώρας 150.000 κατοίκων και 18 ποδοσφαιριστών, θα πρέπει για να δώσει τα τρία παιχνίδια της να πετάξει γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και κάτι. Η Αυστρία πρέπει να κάνει 9.600 χιλιόμετρα, 9.600 χιλιόμετρα στο αεροπλάνο για να δώσει τα τρία της παιχνίδια και η Βοσνία 9.500. Γκρίνια για πολλά, για τις τιμές των εισιτηρίων, 4.219 ευρώ που λιόταν χτες το εισιτήριο για τον απόψινό τα αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Για τα πολιτικά λησβερίσια στην Αμερική του Τραμπ, για τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τα έκανε σε δύο χώρες με υποδειγματικά αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία όμως ήταν πρόθυμα να ξοδέψουν περιουσίες, δισεκατομμύρια, για να φτιάξουν την εικόνα τους μέσω του ποδοσφαίρου. Και τώρα, ξανά εκεί στο Μουντιάλ να παρακολουθούμε. Το γράφει ωραία σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης ότι με όλα αυτά, το βραβείο ειρήνης που ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ, αδίκως το έδωσε, δεν ήξερε ότι στο ομοσπονδιακό σύστημα της Αμερικής ο Τραμπ ελάχιστα μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τη διεξαγωγή. Ο κυβερνήτης κάθε πολιτείας το κάνει από μόνος του και με τον καθέναν από αυτούς έχει διαφορετικού τύπου προβλήματα η FIFA. Όλα αυτά είναι λίγο ξενερωτικά. Ο ποδοσφαιρόφιλος, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, πρέπει να αποθήσει τη μηχανή πίσω από την παράσταση για να μπορέσει να απολεύσει το θέαμα χωρίς ηθικοπολιτικούς περισπασμούς, εκτός αν η συνείδησή του είναι τόσο επιδέξια που να μπορεί να κάνει και τα δύο, με το ένα μάτι να χαίρεται το παιχνίδι στην τηλεόραση, με το άλλο να διατηρεί την επίγνωση του παρασκηνίου με αυτούς τους χρυσοκάνθαρους και τους ολιγάρχες που εμπορεύονται τον έρωτά μας για το κοσμικό όπιο των λαών. Αλλά ο Τσιντσίνης γράφει και μια ιστορία που την δημοσίευσαν το περιοδικό New Yorker μάλλον για τον Ινφαντίνο, αυτόν τον πολύ συζητημένο πρόεδρο της FIFA. Όταν η Ιταλία, λέει, πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 1982, ο Ινφαντίνο ήταν 12 ετών, οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες στην Ελβετία, ο πατέρας του δούλευε νυχτερινά βάρδια στα τρένα και η μητέρα του κρατούσε το κηλικείο στο σταθμό του τρένου. Το βράδυ μιας από τις νίκες της Ιταλίας, ίσως όταν ο Παόλο Ρόσι είχε βάλει 3 γκολ στη Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο. Η μητέρα Ινφαντίνο γύρισε το βράδυ στο σπίτι συγκινημένη, πήρε 3 κομμάτια πανί, ένα λευκό, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, και έραψε μόνη της μια ιταλική σημαία. Και τώρα τι θα γίνει, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Έχει ένα φοβερό σενάριο που είχε δημοσιεύσει ο Economist, το αντιγράφει ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στα νέα. Σκεφτείτε ένα σενάριο σκοτεινό. Μια Ισπανίδα φύλαθλος πάει να μπει στο γήπεδο, ξυλοκοπείται από τους άδρες της ΆΙΣ, πεθαίνει από αιμορραγία, η Ισπανία ζητά ακυρώσεις, η FIFA που έχει σχετικές σχέσεις με τον Τραμπ αρνείται, η Ισπανία με την Πορτογαλία και το Μαρόκο που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2030 αποφασίζουν να απαγορεύσουν την είσοδο Αμερικανών φιλάθλων στους αγώνες. Η FIFA απειλεί με κυρώσεις, η UEFA παίρνει το μέρος της και το επόμενο Μουντιάλ δεν γίνεται ποτέ. Το Μουντιάλ αυτό είναι το τελευταίο. Σκοτεινές προφητείες. Προς το παρόν θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Σε λίγο παρακολουθώντας τα παιχνίδια, ιδίως αργότερα, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Θα χαθούμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Και προσωπικώς, να σας το εξομολογηθώ, αφού η Ιταλία δεν είναι εκεί, είμαι με τους Γάλλους. Αλελεμπλε. Και φλιαρώντας, φτάσαμε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιώρου του σημερινού ημερολογίου. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία στεγαστικού δανείου χωρίς το βάσανο και την ψυχική ταλαιπωρία που αυτό συνήθως προϋποθέτει. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή που θα επικοινωνήσετε με την Τράπεζα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και υπάρχει μια δέσμευση ότι η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και η Κοσμοτέ έχει μια λύση για να έχετε ίντερνετ εκεί που η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει ακόμη, αλλά γρήγορο σαν να έχετε οπτική ΙΝΑ. Ονομάζεται Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπείτε στο κοσμοτέ.gr για να μάθετε πώς. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κανελοπούλου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, στο Μαρούσι και στην Κατεχάκη, καθώς και Συσχιστού προς Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από το πρωί λόγω των Ιρανικών επιθέσεων. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Στο δεξαμενόπλιο επέβαιναν συνολικά 24 συνδύοι υπήκοοι. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 16 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, που μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε

0: 100,3 και ημερολόγιο της 5ης 11 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα σε αυτή την εκτέλεση. Είναι οι Carpenters. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους Kind of Us. Ένα παλιότερο τραγούδι είναι στην πραγματικότητα του 1967, αλλά το ξαναείπαν και το έκαναν επιτυχία. Με αυτό προσγειωνόμαστε στην επικαιρότητα την εσωτερική, που είναι εντόνως πολιτική, αφενός γιατί ξεκίνησε χθες η διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, η πρώτη φάση, αυτή που θα γίνει στην σημερινή Βουλή. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει πολύ γρήγορα το έργο της πριν τα μέσα Αυγούστου, πριν το 15 Αύγουστο, ώστε να έρθει στην Ολομέλεια και να τελειώσουν όλα σχετικά νωρίς. Από την άλλη μεριά, ο Πρωθυπουργός με την συνεδρίαση χτες της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κυρανάκη σφύριξε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου αγνώστου διαρκείας. Μπορεί να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει του χρόνου την άνοιξη. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός λέει 27, ξεχάστε το, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η αναθεώρηση του συντάγματος όμως θα γίνει εξπρές για να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο και συνεπώς να μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Οπότε, τι να πιστέψουμε, τα λόγια ή τα έργα?
1: Κοιτάξτε, εξπρές δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί. Γιατί? Αν λάβετε υπόψη ότι το 19 η αναθεωρητική επιτροπή διήργησε λιγότερο από 2 μήνες και παρήγαγε από 49 διαφωνίες 9 αλλαγές σημαντικές, εκτιμώ ότι τώρα είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί η συζήτηση με πληρότητα, γιατί απλούστατα τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις. Τώρα αποφασίζουμε ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, και αυτό μετά θα το διαμορφώσει τη συνένεση, θα τη διαμορφώσει η καινούργια σύνθεση της Βουλής μετά από τις εκλογές.
0: Επειδή αυτό ήταν θέμα επίδικο χτες στη συζήτηση, όλες αυτές τις μέρες και χτες φυσικά στη συζήτηση, λογικό δεν είναι? Θέλω να πω, ειδικά σε μια φάση τέτοιας απόλυτης αβεβαιότητας πολιτικής σαν αυτή που περνάμε και που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποια θα είναι σύνθεση της επόμενης Βουλής, δεν είναι λογικό να αφαιθεί στην επόμενη?
1: Να κάνουμε 2-3 παραδοχές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προτείνουσα Βουλή είναι πάντοτε προεκλογική Βουλή. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μετά είναι να γίνουν εκλογές, ώστε να πάμε στην αναθεώρηση. Δεύτερον, να πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Η εξαγγελία αναθεώρησης του συντάγματος ήταν μια εξαγγελία που έγινε πριν τις εκλογές του 23. Η δημόσια και η εσωτερική διαβούλευση ουσιαστικά ξεκίνησε αρχές του έτους. Και η διαδικασία αυτή τη στιγμή του να καταλήξουμε μέσα από την Επιτροπή ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το τέλος Ιουλίου, λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ούτε τον Αύγουστο. Γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις θέσεις μας. Τώρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, είπαμε ότι αν παραδείγματος χάρη η αντιπολίτευση έξω από τα άρθρα που προτείνουμε εμείς έχει κάποια άλλα άρθρα να βάλει, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Να εξηγηθεί για ποιο λόγο ζητάει την αλλαγή και να κρυθούμε όλοι από την οριμότητα ή την καινοτομία των προτάσεων που κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει, γιατί τώρα το σκεφτόμουν. Στις προηγούμενες, στις τελευταίες, έχουν γίνει κάμποσες αναθεωρήσεις.
1: Ναι. Εγώ είχα την τύχη να είμαι σε όλες.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχετε πάρει μέρος όλες. Πώς είχε γίνει, δηλαδή, είχε πάρει μέρος η αντιπολίτευση στον ορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων?
1: Το 2001 υπήρξε ευρύτατη συνένεση. Εμείς τότε ως αντιπολίτευση στηρίξαμε τις προτάσεις Βενιζέλου και καταφέραμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε συνενέσεις και στην αναθεωρητική επιτροπή όταν λειτουργεί.
0: Εγώ θυμάμαι, ήταν η αναθεώρηση που είχε την ευρύτερη συνένεση.
1: Ακριβώς. Μετά στην αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε το 2006-2007 ήταν μια μονοθεματική αναθεώρηση όπου διορθώθηκαν κάποια λάθη της προηγούμενης. Οπότε εκεί υπήρξε μια σύγκρουση, αν θυμάστε, μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για το αν πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και αποχώρησε για κάποιους προσχηματικούς λόγους το ΠΑΣΟΚ από την διαδικασία της Επιτροπής με αποτέλεσμα να μην σχηματοποιηθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην αναθεωρητική Επιτροπή για την αλλαγή του 16 και χάθηκε ευκαιρία. Το 19 θυμίζω ότι υπήρξε μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αντιπολίτευσης τότε να βάλουν όλα τα κόμματα, όλες τις προτάσεις προς αναθεώρηση, να εγκριθούν όλες και η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να αποφασίσει ποιες θα προχωρήσει. Δεν το τήρησε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Από τις 144 διαφορετικές προτάσεις προκρίθηκαν 49 διαφωνίες, θα έλεγα εγώ, και μετά όταν στην αναθεωρητική ξεκίνησε σε ένα, θα έλεγα, κλίμα απολωμένο η συζήτηση, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, καταφέραμε να κλείσουμε τις πόρτες, να μιλήσουμε μεταξύ μας και πολιτικά και επιστημονικά και να καταλήξουμε με ευρείες συνενέσεις σε 9 αλλαγές. Σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Τώρα, επομένως, εμένα δεν με τρομάζει το προεκλογικό ή το πολιτικό κλίμα όταν υπάρχει σοφροσύνη, νυφαλιότητα και καλή διάθεση από αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα κόμματα και φυσικά και από τους βουλευτές της σύνθεσης. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο τι πρέπει να αλλάξει τώρα και να καταλήξουμε στο πώς θα αλλάξει μετά. Τώρα, αν όμως ένα θέμα είναι όριμο από τη φύση του, δηλαδή ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να αλλάξει το 86.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει σήμερα το 86, θυμίζω ότι είναι περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι,
1: ποιος
0: ναι.
1: μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και από τα γκρίκλεις και γενικότερα από τις, από τις ισοπεδωτικές έτσι, παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες που σου δημιουργούν την ανάγκη να προστατεύσεις την ταυτότητά σου την πολιτιστική. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι όριμα. Για ποιο λόγο να μην θωρακίσουμε, ας πούμε, το θεσμικό ρόλο του
0: της γλώσσας είναι απλώς μια, στην πραγματικότητα στο Σύνταγμα θα μπει μια ευχή, αλλά το άλλο το θέμα, ας πούμε, της ευθύνης υπουργών ή της...
1: Θα σας πω, δεν είναι ευχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί το γαλλικό Σύνταγμα που το προστατεύει με την γαλλική γλώσσα κάνει εξωτερική πολιτική η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων, τους οποίους πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα συνδεθούν με τον πολιτισμό μας. Και ένα από αυτά βασικό είναι η γλώσσα. Έπειτα η γλώσσα είναι και εργαλείο κατά τη γνώμη εξωτερικής πολιτικής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει 2 χρόνια διαπραγματεύσεις για να την αναγνωρίσει ως επίσημη γλώσσα στην τότε ΕΟΚ. Η γλώσσα, η δικιά μας γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, είναι γλώσσα πολύτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική το υποτιμώνει.
0: Ναι, ναι. Απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει.
1: Αυτό είναι της επόμενης.
0: Η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όλοι συμφωνούν να αλλάξει, αλλά το πώς να αλλάξει. Είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι. Δεν συμφωνούν, είναι δεδομένο.
1: Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί μετά θα αλλάξει με 151 το περιεχόμενό της, θα το βάλει η πλειοψηφία που δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι αυτή.
1: Μα κοιτάξτε, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής, να καταργηθεί το αμελητή και να πάψουν να υπάρχουν οι προανακριτικές επιτροπές που συνήθως δεν βγάζουν ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αυτό να αντικατασταθεί από δικαστικούς λειτουργούς. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε? Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι
1: υπάρχει.
0: Έπειτα
1: να σας πω κάτι, ο συνταγματικός νομοθέτης.
0: Το ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει, αν θα το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο από τώρα ή θα το αφήσουμε να το κάνει η επόμενη Βουλή.
1: Ναι, θέλω να σας πω ότι αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούσαμε να συζητήσουμε την αλλαγή της, αλλά αφού ισχύει και λειτουργήσε από το 1975 μέχρι τώρα επιτυχώς, δηλαδή δημιουργεί συνενέσεις και συζητήσεις σε 2 βουλές και μεσολαβεί και τη μιγουρία του ελληνικού λαού. Έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή, χθες στην τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια, αυτό είπα, ότι από το 1830 μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 φορές πολίτευμα και εκατοντάδες φορές κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς κτλ. Από το 1975 όμως μέχρι σήμερα έχουμε ένα πολίτευμα όριμο που προστάτευσε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, νίκησε τη φτώχεια, δημιούργησε διάχυση της ανάπτυξης κτλ. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, προσέξτε όμως. Έχουμε πετύχει πράγματα, η εθνική συμφιλίωση για παράδειγμα, ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να μιλούμε στη Βουλή. Υπάρχουν αδυναμίες και ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά πρέπει να δούμε ότι ορίμασε το πολιτικό σύστημα πάρα πολύ μετά το 1975 πλέον. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να προστατευτεί.
0: Η αλήθεια
1: δεν είναι αυτονόητο.
0: Ότι τώρα, αυτή την περίοδο, έτσι όπως μιλάμε, δεν είναι πάρα πολύ εμφανής αυτός ο πολιτισμός, αλλά και οι δύο νομίζω ευχόμαστε να τον δούμε να θριαμβεύει.
1: Ακούστε κάτι. Αν δούμε το ζήτημα από πάνω και διαχρονικά, κάποτε στην Ελλάδα οι αντίπαλοι, τον αντίπαλό τους δεν τον νικούσαν, τον δολοφονούσαν. Έχουμε καταφέρει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραγικά θέματα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση φοβάται να συνεννοηθεί ή να συμφωνήσει με κάτι. Ακόμα και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι όποιος συνεννεί σε κάτι, όποιος μπορεί να συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, να διαλεχθεί, ότι θα χάσει ψήφους. Μα ο κόσμος έχει βαρεθεί από πολιτικούς που βρίζουν τους αντιπάλους τους για να πάρουν η ίδια αξία. Δεν χρειάζεται να κοντίνεις τον άλλον. Πρέπει εσύ να είσαι πιο ψηλός.
0: Όταν ξεκινήσει η κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί των συγκεκριμένων όπως θα έρχονται στην Επιτροπή. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ερμής.
2: 91,8 στα FM.
3: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το άστεγο του νου μου είπα

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Το ερώτημα που προκύπτει από την προηγούμενη κουβέντα με τον κύριο Στυλιανίδη, δηλαδή γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει μέρος στη διαδικασία, στην πρόταση των προσαναθεώρηση άρθρων, δηλαδή γιατί εσείς θα δεχτείτε όσα λέει, θα αφήσετε μάλλον τη Νέα Δημοκρατία να ορίσει εκείνη με την πλειοψηφία της ποια άρθρα θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή και δεν μπαίνετε σε μια διαδικασία συζήτησης κι εσείς.
2: Καταρχάς να σας πω πριν έτσι ξεκινήσω ότι δεν άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Στυλιανίδη γιατί είναι στη διάσκεψη και γύρναγα.
1: Δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο.
2: Από το ερώτημα, καταλαβαίνω.
1: Το ερώτημα είναι γνωστό.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι το θέμα. Σας λέω το άρθρο 110 του Συντάγματος προβλέπει μια διαδικασία στην οποία κάποια άρθρα περάνε με 151 ψήφους και μετά ψηφίζονται στην αναθεωρητική Βουλή με 180 και κάποια άρθρα με 180 και μετά με 151. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 110, ούτως ώστε η αυξημένη πλειοψηφία να υπάρχει πάντα στη δεύτερη Βουλή. Γιατί ενώ η πρώτη Βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, η δεύτερη αποφασίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Και έχουμε περιπτώσεις μετά την αναθεώρηση του 2019 εξόφθαλμης αλλαγής της κατεύθυνσης του περιεχομένου των άρθρων. Παραδείγματος χάρη, έτσι καταλήξαμε να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή με 75 βουλευτές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είτε είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε όχι στην επόμενη Βουλή, θέλουμε η συνένεση, οι αυξημένες πλειοψηφίες, οι υπερπλειοψηφίες, όπως λέω εγώ, μεταπλειοψηφίες, όπως λέει το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, να επιτυχάνονται στη δεύτερη Βουλή. Γιατί αυτό θα δείχνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αντιπροσώπων του λαού, μετά και τις εκλογές, θα έχει συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη διατύπωση. Διαφορετικά,
1: ναι. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, ναι.
2: Μπορεί να συμφωνήσει ότι θα αλλάξει ένα άρθρο και μετά να αλλάξει άλλη κατεύθυνση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμφωνήσει να αλλάξει το άρθρο 86 και να γίνει ακόμα πιο ελαστικό προς τους υπουργούς.
1: Το παράδειγμα που φέρατε για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένα επιχείρημα. Από την άλλη μεριά, παραμένει το ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αφήνεται τη σημερινή πλειοψηφία να αποφασίσει μόνη αυτή το περιεχόμενο της αναθεώρησης.

0: θα σας πω το εξής.
1: Γιατί η επόμενη βουλή δεν μπορεί να αναθεωρήσει κάτι που η σημερινή δεν πρότεινε.
0: Σωστά. Αυτό θα συνέβαινε αν εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι ήδη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω, έχουν αλλάξει οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με σειρά άρθρων. Δείτε τη διατύπωσή της σε αρκετά, μην πω παραδείγματα τώρα και τα κάψω, αλλά αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ήδη η διατύπωση πολλών άρθρων, προφανώς λόγω της πίεσης και των βουλευτών, αλλά λόγω και της δικής μας κριτικής. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι δεν δίνουμε κανενός είδους λευκή επιταγή στην πρώτη βουλή και θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 110 ούτως ώστε να πάει αυτό στη δεύτερη βουλή, δικαιώνεται και από τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κριτική, δεν θα υπήρχε και αντίστοιχη αναδίπλωση. Άρα μην λέμε ότι μόνο όποιος ψηφίζει κάτι το αλλάζει.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα δώσετε ψήφο ώστε να χρειάζεται 180 στην επόμενη βουλή.
0: 150, αλλά δεν θα,
1: ναι, 180 στην επόμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχετε στη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι, αν θέλετε, προτάσεις δεύτερης βουλής, με τη λογική ότι έχουμε πει ακριβώς τη διατύπωση του κάθε άρθρου την οποία προτείνουμε. Και αυτή τη βάλαμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο σε μια κοινή συνεδρίαση και σε διαβούλευση. Και έχουν βγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Σας θυμίζω ότι ο Νίκος Αλβιζάτος, ο οποίος δεν νομίζω ότι χαρίζεται, είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη πρόταση που έχει δει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην περιαυτολογούμε. Σας λέω ότι είπε ο καθηγητής. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο πλαίσιο της δεύτερης βουλής. Φυσικά δεν λέμε εμείς ότι η διατύπωση που έχουμε πει εμείς θέλουμε να είναι και η τελική ίσον και καλά, γιατί αυτό θα αντέβαινε προς τη λογική μας ότι χρειάζονται συνθέσεις στη δεύτερη βουλή. Αλλά έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, το οποίο νομίζω ότι και από την επιστήμη έχει πάρει πολύ θετικά λόγια και μπορεί να αποτελέσει και αυτό. Δηλαδή μια αφετηρία ούτως ώστε να βρεθούν συνθέσεις. Και αυτό, αν θέλετε, θα θέλαμε να είναι και πάνω από τους 180. Δηλαδή εκεί πέρα να πετύχουμε ευρείες πλειοψηφίες με όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα, γιατί η διαδικασία της αναθεώρησης δεν είναι μια διαδικασία κομματική. Υπ' αυτή την έννοια είναι λυπηρό αυτό το οποίο έγινε το 19, γιατί υπήρχε καλή διάθεση να αλλάξουν άρθρα. Εγώ σας θυμίζω την πρόταση της Φόφης Γεννηματά, τότε την οποία δεν έχουμε επαναφέρει εμείς, να αποσυνδεθεί σωστά η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση βουλής και την προκήρυξη εκλογών, αλλά να συνεχίζεται με ψηφοφορίες για τα 3/5 και όσο υπάρχουν αυτές τις ψηφοφορίες να παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος. Δηλαδή να παρατείνεται η θητεία. Δηλαδή, αν έμενε 1-2 μήνες παραπάνω η κυρία Σεκελαροπούλου, δεν νομίζω θα χάλαγε και ο κόσμος μέχρι να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, το οποίο να εκφράζει αυτό το οποίο είναι, δηλαδή ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα. Άρα, τι κατευθύνει τη στάση μας? Κατευθύνει η παρατήρηση της συνταγματικής πρακτικής, και αυτό νομίζω ότι είναι και το σωστό. Δηλαδή, βλέπουμε τι έχει γίνει, βλέπουμε τι δεν έχει γίνει καλά, που υπάρχουν ακούσια, όπως λέμε, συνταγματικά κενά, δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης, και βλέπουμε επίσης και κάποια κομμάτια στα οποία θέλουμε το Ελληνικό Σύνταγμα να πρωτοπορεί. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Την προστασία των παραμεθωρίων περιοχών, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κτήσεις από πολίτες τρίτων κρατών μέσω παρένθετων εταιριών στις παραμεθώριες περιοχές, και βέβαια τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορεί το Σύνταγμά μας να έχει μείνει απλώς στην ισότητα, που είναι μια ζήτηση τώρα 100 ετών και, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει πολύ η θεωρία από τότε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα θετικά μέτρα, πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, πρέπει να μιλήσουμε για τις αμβλώσεις. Σας θυμίζω ότι έκανε ο Μακρόν στη δική του αναθεώρηση και τι είπε σε σχέση με την συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν.
1: Και για πέστε μου λίγο και για τα δικά σας, περιμένοντας να αρχίσει η συζήτηση για την αναθεώρηση στην Επιτροπή. Αν όλοι καταλάβαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες απείλησε με διαγραφή τον κύριο Δούκα.
0: Εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση που είναι χρόνων, δηλαδή δεν είναι μόνο από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος την εμπέδωσε και με βάση αυτό το σημαντικό όπλο το ΠΑΣΟΚ ξαναστάθηκε στα πόδια του, είναι και από πιο πριν, που είναι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η απόφαση, αν την επικοινωνήσουμε και αν το πιστέψουν και οι πολίτες σε βάθος, ότι εν πάση περιπτώσει θα το τηρήσουμε, γιατί αυτό είναι ο λόγος μας. Αυτό είναι το θέμα της αξιοπιστίας στην πολιτική. Αν πείσουμε για την αξιοπιστία μας, το ΠΑΣΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά. Άρα για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα. δεν είναι κάτι παράλογο. Είναι ακριβώς η λογική με την οποία κινείται μια παράταξη.
1: Αυτό ως απέτηση δεν θα ήταν παράλογο. Λέω αν απειλείται με διαγραφή όποιος αλλάξει σελίδα.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Προτείνει την αλλαγή σελίδας.
0: Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς, όχι μόνο στο τελευταίο, αλλά και σε όλα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Και το συνέδριο είναι για τα κόμματα και για την εσωκομματική δημοκρατία το κυριαρχικό όργανο. Οπότε αποφάσεις συνεδρίου στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε όλοι. Δεν είναι κάποια γραμμή, κάποια εκτίμηση, κάποια πεποίθηση την οποία έχει ο Παναγιώτης ή ο ένας ή ο άλλος αυθαιρέτως. Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, γιατί έτσι αποφάσισε κυριαρχικά το σώμα των συνέδρων, που είναι και βασικότερη λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δοδονή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με ένα τραγούδι νέας εισοδίας. Είναι ένα συγκρότημα που έχει τον παράξενο τίτλο «Νεκροφόρα για μια νόστιμη». «Death Cab for a Cutie». Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει μια καταπληκτική ευκαιρία. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, μπαίνετε σε μια κλήρωση. Μέχρι τις 21 Ιουνίου, 110 τυχερές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποιες από τις παραστάσεις του καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και το Magenta One Business της Cosmote Telecom δίνει στην επιχείρησή σας
1: η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη προς την Αγία Σάνης. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν την επαναλειτουργία του εναερίου χώρου και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, μετά και την προσωρινή αναστολή των πτήσεων που επιβλήθηκε εξαιτίας των ιρανικών επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις Ινδοί ναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε Δεξαμενόπουλο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στις θέσεις τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η συγκεκριμένη παρέτηση φέρεται να συνδέεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απαντούσαν και απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Η αστυνομία προχώρησε 26 συλλήψεις, ενώ 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο του που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματή απευθύνει δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο τέταρτο τελικό εχθές το βράδυ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά ατινέβειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Sky, είναι 5η 11 Ιουνίου 2026 και στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος όπως κάθε μέρα.
1: Και Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου η κυρία Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας όπως κάθε μέρα, στην δουλειά που γίνεται πίσω από τα μικρόφωνα, τη σημαντική δουλειά, όπως επίσης στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας βρίσκεται όπως κάθε μέρα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έχει επιμεληθεί μάλλον η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174 και τα τηλέφωνά σας θα σηκώσουν η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραίτης. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά. Σήμερα, Δημήτρη, είναι μια μέρα που έχει πολιτικές ειδήσεις, αρκετές. Καταρχάς να πούμε ότι παραιτήθηκε ένας Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν υπεύθυνος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Έχει δύο Γενικούς Γραμματείς στο Υπουργείο, έναν για το σύγχρονο και έναν για τον αρχαίο, ας πούμε, πολιτισμό. Ήταν ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Είναι μια είδηση που έχει πολιτικές προεκτάσεις. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση επικαλείται το ότι ο συγκεκριμένος γραμματέας έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο. Να δούμε.
1: Αυτή η πολιτική κύκλη, όταν πέφτουν σε αυτή τη συγκυρία, μάλλον δεν πείθουν. Γιατί ξαφνικά, όταν είναι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και έχει ξεσπάσει και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, τι να κάνουμε, σε κάνει να προβληματίζεις αν δεν γίνεσαι πιο καχύποπτος. Γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε την ιστορία της παραίτησης του κύριου Μπακογιάννη, νομίζω τον λέγαμε.
0: Μπακογιάννης, ναι.
1: Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τώρα, τέλος πάντων, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αφενός μεν έχει γίνει η προφυλάκηση των έξι για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, και από ό,τι φαίνεται, ίσως υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται.
0: Εντάξει, να μην τα μπερδέψουμε. Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν μπερδεύουμε τίποτα.
1: Προσεκτικοί να είμαστε, αλλά η προσθήκη τη.
0: Αποδοθεί ούτε κανένα, ούτε ηθικό, ούτε οποιοδήποτε άλλο στίγμα σε οποιονδήποτε από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι. Από όνειρα αυτού του σκανδάλου έχουν πολιτική χρειά, με την έννοια του ότι αναφέρονται σε πολλά δημοσιεύματα. Πάμε όμως στα βαριά πολιτικά. Στα βαριά πολιτικά είχαμε χθες την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη μετά το συνέδριο, την
1: Νέα Επιτροπή. Θα πρέπει να διαφωνήσω.
0: Πες, να
1: γιατί ήταν κεντρικότερο θέμα η Πολιτική Επιτροπή και όχι η αφετηρία της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, αν το συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ακριβώς η πρώτη συνεδρίαση που, με τη μία έννοια ή με την άλλη, γιατί παρακολούθησα ένα μεγάλο κομμάτι και μετά έβαλα και ένα άλλο για να είμαι πλήρως ως ακροατής. Λέω το εξής. Πράγματι, επειδή είδα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε στην δευτερολογία να εξηγήσει γιατί δεν παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, επειδή το σχολιάσαμε λίγο χτες, όπως θυμάσαι, και είπε ότι μα γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικό, λέει, εδώ απλά συζητάγαμε σήμερα για μια ημερομηνία. Πόσο θα κρατήσει δηλαδή, πόσο θα κρατήσουν οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής που θα ολοκληρώσει με την εισήγηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Και εγώ λέω, δεν είναι δυνατόν, όταν υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα της ίδιας της κυβέρνησης επί μήνες, ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι κρίσιμη, έχει αφορά το μέλλον,
0: εντάξει,
1: έχει σημασία,
0: βέβαια,
1: να μην παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός, έστω για 20 λεπτά, για 15
0: καλά,
1: λεπτά, να δώσει το στίγμα
0: τυπικό,
1: του.
0: Δεν είναι τυπικό.
1: Δεν λέω Δημήτρη, τυπικά. Λέω ουσιαστικά να δει τη βαρύτητα, τη θεσμικά και την πολιτικά και θεσμικά.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
1: Και απ' την άλλη ήταν και μια σειρά άλλη επικεφαλής των κομμάτων, όχι όλοι, ένας νομίζω έλειψε.
0: Μας έλεγε ένας πολιτικός στέλεχος με βαρύ θεσμικό ρόλο στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι χθες δεν ήταν, ήταν άδεια η Βουλή. Πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά ήταν άδεια η Βουλή. Το βασικότερο για μένα, το πιο καταθλιπτικό στην όλη ιστορία, είναι το κόμμα το οποίο εξελέγει να εκπροσωπεί τους πολίτες ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέω εξελέγει γιατί πλέον δεν είναι. Δήλωσε ότι δεν θα υποβάλει προτάσεις για το Σύνταγμα, ότι δεν έχει θέσεις πια.
1: Και είναι, άλλα προβληματικά, είναι, αλλά μια στιγμή τώρα
0: είναι,
1: για την εικόνα. Για την εικόνα που λες. Ξαναλέω. Αν είχε γίνει γνωστό, γιατί αν θυμάσαι το συζητάγαμε και με άλλους συναδελφούς και πριν βγούμε στην εκπομπή. Γενικά προκαλούσε μια αίσθηση το ότι φαινόταν ότι δεν θα πάει ο Πρωθυπουργός. Και λέω τώρα, δεν είχε καμία διεθνή συνάντηση, δεν είχε κάτι φοβερό. Η Πολιτική Επιτροπή ήταν το απόγευμα. Οκ, το επαναλαμβάνω, δεν θέλω, γίνομαι κουραστικός. Λέω τώρα παρακάτω. Η εικόνα της Βουλής. Ας αφήσουμε τώρα την κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι ήταν κακή εικόνα. Και για τις άλλες πλευρές, τις αντιπολίτευσες. Όχι για το τι είπανα μόνο. Γιατί νομίζω αναμέναμε όλοι τι θα λέγανε.
0: Συμφωνούμε. Βέβαια,
1: θα το σχολιάσουμε και αυτό.
0: Βέβαια,
1: θα το
0: σχολιάσουμε και αυτό. Οι ευκαιρίες για το Σύνταγμα από εδώ και πέρα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι πολλές. Ξεκινάει η Επιτροπή, θα μπορούν εκεί τα κόμματα να συζητήσουν. Θα είναι η τελική συζήτηση, μπορεί να προκύψουν και άλλες συζητήσεις επ' αυτού. Θα υπάρχουν ευκαιρίες, δηλαδή δεν ήταν μία και έξω. Από την άλλη, για μένα είναι βαθιά πολιτικά προβληματική η διαδικασία. Τους εξήγησε τους μισούς λόγους. Είπα και εγώ το λόγο για τον ΣΥΡΙΖΑ που το θεωρώ βαθιά καταθλιπτικό. Ένα κόμμα το οποίο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ένας χώρος πολιτικός, διεκδικεί να έχει λόγο στα πράγματα ή παρεμβατικότητα στα πράγματα, να δηλώνει ότι είναι εκτός διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης γιατί για την υποδιάλυση. Και επίσης για μένα είναι ακατανόητη η θέση του ΠΑΣΟΚ, μάλλον κατανοητή πολιτικά, ακατανόητη θεσμικά, που δηλώνει ότι θα καταθέσει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία συνενέσει σε αυτές, δεν θα ψηφίσει τις ίδιες προτάσεις του, γιατί δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι μια θέση όχι μόνο αντιφατική, όχι μόνο δύσκολα κατανοητή, αλλά και μια θέση, κατά την άποψή μου, λανθασμένη θεσμικά.
1: Τέλος πάντων, για να μην μείνουμε κολλημένοι εκεί, εγώ να προσθέσω μόνο ότι είχαν προανακοινώσει σχεδόν όλα τα κόμματα τι θα έλεγαν, σε σχέση δηλαδή με την αντιμετώπιση της κυβερνητικής πρότασης, για το θέμα του περιεχομένου μιλάω τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά το δεύτερο που υπάρχει και ένα θέμα είναι και ο χρονισμός. Εγώ θα έλεγα ότι με τη χθεσινή τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός, εννοώ στην Πολιτική Επιτροπή, αφενός μεν ικανοποιεί τον προβληματισμό μου που είναι διαχρονικός και είπε πάλι για εκλογές το 27.
0: Ωραία, επειδή λες για Κεντρική Επιτροπή, θες να τα συζητήσουμε αυτά που λες με τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή.
1: Α, ωραία,
0: και ήταν εκεί. Και μπορεί να μας κάνει και την ανάλυση, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι πρωταγωνιστής στο ρεπορτάζ ο Γιάννης. Την είχε λίγο γλιτώσει με τα διεθνή. Ήταν σε δεύτερο επίπεδο τα πολιτικά θέματα, τα κυβερνητικά. Τώρα νομίζω από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές θα είναι σε πρώτο επίπεδο. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πάντως, Δημήτρη, για να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό σου και να θέλει να κάνει εκλογές νωρίτερα, δεν θα το έλεγε νομίζω.
0: Δεν έχει υποθεί ποτέ αυτό.
1: Τώρα, επειδή τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω άλλη μια φορά με όλο τον κόσμο, προβληματίζεται. Έχει σημασία ένας πρωθυπουργός και μάλιστα μονοκομματικής κυβέρνησης, όταν λέει ότι θέλει να στηρίζει τα θεσμικά κεκτημένα ή αυτά που πρέπει να βελτιωθούν σε μια χώρα, να υπερασπίζεται αυτό που λέει? Δεν λέω ότι θα το έλεγε, αλλά άλλο είναι το θέμα. Μπορεί να πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει μια δικαιολογία. Δεν νομίζεις και εσύ ότι θα του κάνει μια παραπάνω φθορά σε σχέση με την επαναλαμβανόμενη υπενθύμηση που κάνει ο ίδιος? Δεν τον πιέζει και κανένας. Άλλο η ερώτηση.
2: Να σου πω την αλήθεια, νομίζω πως όχι.
1: Καλά, εντάξει, θα το δούμε.
2: Από την άποψη ότι αυτοί που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία για τη σταθερότητα, για το ένα και το άλλο, που είναι αυτοί που θα λάβουν υπόψη ή όχι την εξάργηση τετραετίας, με το τοπίο που θα έχουν μπροστά τους, πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Πάντως, για πρώτη φορά, νομίζω χθες, για μένα ήταν πολύ σημαντική η χθεσινή συνεδρίαση, γιατί για πρώτη φορά μπήκε ξεκάθαρα το τοπίο από σήμερα μέχρι τις εκλογές. Μπήκε ο επικεφαλής του εκλογικού αγώνα, της εκλογικής μηχανής, που ήταν ο κύριος Κυριανάκης, και μπήκανε και οι άξονες των πολιτικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι στρατηγική μίας κάλπης και στρατηγική συσπήρωσης. Είναι κάτι άλλο που μας διαφεύγει, Γιάννη?
2: Κοίτα, εγώ θα κρατήσω από τα χθεσινά την προτροπή να συναντηθούμε ξανά, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, με αυτούς που κάποτε βρεθήκαμε στο ΝΕ, πέρα από ιδεολογικές αγκυλώσεις. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δείχνει μια στρατηγική του 40% ενώνοντας στην ουσία τους ψηφοφόρους, οι οποίοι το μεγαλύτερο κομμάτι τους τον στήριξε τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη και το 19 και το 23, ψηφοφόροι του ΝΕ στο δημοψήφισμα στην ουσία, απέναντι σε αυτή την παλαβή αντιπολίτευση όπως την έχει χαρακτηρίσει κατά καιρούς, Βαβέλ όπως την είπε χθες, Θίας όπως την είπε χθες, στην ουσία προσπαθεί να δημιουργήσει μια συσπήρωση ενός τμήματος των ψηφοφόρων που θα φτάσουν στην κάλπη και πέρα από δυσαρέσκειες ή δυσανεξίες απέναντι σε λάθη, επιλογές πολιτικές της κυβέρνησης, θα επιλέξουν τη σταθερότητα και θα επιλέξουν το να μην η χώρα μπει σε περιπέτειες, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο με τόσες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Νομίζω αυτή είναι η πολύ μεγάλη, αυτή είναι η βασική κεντρική στόχευση του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την προεκλογική περίοδο, ο οποίος έχει και ένα πλεονέκτημα. Αν όντως φτάσει το 2027, που δεν διαφωνώ τώρα, Δημήτρη,
0: εσύ το έχεις πάντως, την έχεις την αμφιβολία σου για το 27.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι πιστεύω ότι θέλει, ότι επιδιώκει, ότι προτιμά, ότι επιθυμεί να κάνει εκλογές την Άνοιξη και αργά την Άνοιξη του 27, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Νομίζω ότι αυτό θέλει και αυτό θα επιδιώξει. Λέω όμως ότι τέλος Αυγούστου, επειδή είναι πολύ μεθοδικός ο κ. Μητσοτάκης, τέλος Αυγούστου, όταν θα έχει τα δεδομένα, καλύτερα δεδομένα μπροστά του, και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, αφού θα μετρηθούν και καλύτερα και τα νέα κόμματα, το τι μας περιμένει το χειμώνα, σε επίπεδο οικονομίας, πιέσεων, πληθωρισμού και αυτά, τότε θα ζυγίσει την τελική του απόφαση. Τότε θα κάνει μια δεύτερη σκέψη. Δεν λέω ότι θα επικρατήσει, δεν λέω ότι θα αποφασίσει το Σεπτέμβριο, αλλά τότε πιστεύω θα σταθμίσει τα πάντα και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και ο ίδιος μπορεί να λέει ότι θέλω να πάω το 27. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πάρει την τελική του απόφαση ακόμα. Αυτή την επιφύλαξη κρατάω εγώ.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση. Ένας πρωθυπουργός σε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί λέγαμε πριν για την αναθεώρηση, είναι προφανές ότι έχει στα χέρια του μια σειρά επιλογές. Ανά πάσα στιγμή. Καλό θα ήταν πάντως, επειδή μιλάμε και ακριβώς αυτά που είπες για την οικονομία, για την κοινωνία και κάποιους κανόνες που πρέπει στοιχειωδώς ένας πολίτης, αυτά που μπορεί να μαθαίνει από μικρή ηλικία είναι το πότε ψηφίζει, από πότε έχει δικαίωμα να ψηφίσει, από πότε έχει δικαίωμα να εκλεγεί, και είναι και αυτό από τα ζητήματα που μπορεί να συζητήσει στην αναθεώρηση, αν γίνει σοβαρή συζήτηση. Μια σειρά θητείες.
3: Και πότε και μπορεί να οδηγήσει, θα έλεγα εγώ.
1: Άστο το να οδηγήσει είναι άλλη συζήτηση. Παρότι το έχουμε ξαναπεί.
3: Βέβαια, λοιπόν, να ψηφίσει προηγείται τη οδήγηση, έτσι.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε. Και λέω τώρα εντάξει. Επί Χούντας που ήταν καταργημένη η δημοκρατία, μοιράζαν και κάτι πολιτικές αγωγές, πώς το λέγανε, κάτι τούβλα από ό,τι θυμάμαι τώρα, γιατί είμαι λίγο μικρός. Για να μάθουμε, υποτίθεται, το τίποτα. Ξαναλέω, γιατί η Χούντα έκανε δημοψηφίσματα που έμπαιναν μέσα με τους σάκους οι αξιωματικοί και ανταλλάσσανε τους προηγούμενους σάκους με τους σάκους που έφερνε ο αξιωματικός. Τέλος πάντων, παλιά αυτά. Λέω τώρα, για μας, για τη χώρα, στις συνθήκες που υπάρχουν. Εντάξει, θα τα ζυγίσει ο Πρωθυπουργός, αλλά μπορεί αυτοί που θα θελήσουν να το ξαναψηφίσουν να ψηφίσουν τους άλλους. Γιατί κάποιοι βιαστήκανε, επειδή θεώρησαν ότι έρχονται, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, εκλογές. Επίσης, εγώ σχολιάζω αρνητικά το γεγονός ότι στελέχη της κυβέρνησης, άσχετο τώρα για ποιο λόγο ακριβώς, προσωπικό ή άλλο, μιλάνε ή λένε στους δημοσιογράφους, μα θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Και αυτό είναι μια φοβερή αντίφαση, ιδιαίτερα για υπουργούς. Το λέω αυτό επειδή ξέρεις το ρεπορτάζ. Και ξαναλέω ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό που μαθαίνει ο κόσμος ποιο είναι. Με κάθε τρόπο κάνουμε οτιδήποτε για να έχουμε την επιτυχία σε μια συγκυρία εκλογική ή πολιτική. Αυτό είναι υπέρ της δημοκρατίας ή βοηθάει τελικά όσους θέλουν πιο συγκεντρωτικές εξουσίες, και γι' αυτό και βλέπουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μην πάμε αλλού, να σκληραίνουν οι καταστάσεις και να παίζονται όλα για όλα.
2: Έλα, ο Μητσοτάκης θέλει να πάει και για ένα λόγο παραπάνω το 27, γιατί είναι πολύ πιθανό κάποιοι από αυτούς που θα μπουν σε αυτό το μαραθώνι ή έχουν μπει σε αυτό το μαραθώνι να μην αντέξουν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
2: Και να είναι και αυτό ωφελός του. Αλλά από την άλλη, δεν πιστεύω ότι θα διαταραχθεί η ομαλότητα αν θα είναι 3, 4, 5 μήνες νωρίτερα οι εκλογές. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο, αλλά έτσι γίνεται η πολιτική. Και είναι μια πιθανότητα. Αλλά την έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι το θέμα αν είναι η καλύτερη ή η χειρότερη επιλογή. Αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Θα το πληρώσουμε.
3: Και εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Και εκ του αποτελέσματος.
2: Γιάννη... Απλώς εμείς οφείλουμε να μεταφέρουμε όλες τις πιθανότητες με βάση το ρεπορτάζ που υπάρχει.
3: Σωστά. Γιάννη, για να κλείσουμε, η απόσταση που πήρε από τους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά, τους προκατόχους του, ήταν μεγάλη. Εσύ θεωρείς ότι ουσιαστικά βάζει ένα πολιτικό φράγμα με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος του κυρίου Σαμαρά, δηλαδή η χθεσινή τον αφορά, θεωρείς ότι ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε ό,τι αφορά το εσωτερικό περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας, ή υπάρχουν και περιθώριο επανένωσης ή εν πάση περιπτώσει επανασυσπήρωσης και με βάση και την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα?
2: Επανένωση με τον κύριο Σαμαρά νομίζω ότι δεν έχει νόημα καν να το συζητάμε. Νομίζω ότι εκεί έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δεν υπάρχει ότι οποιαδήποτε στην πολιτική ουσία μπορεί να ενώσει τις δύο πλευρές. Αυτό είναι κάτι το τελειωμένο. Θα είναι διαφορετική όμως η αντιμετώπιση του κυρίου Σαμαρά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, με αυτά που έχουμε τώρα ως δεδομένα. Διαφορετικά θα αντιμετωπίζεται ο κύριος Σαμάρας, διαφορετικά ο κύριος Καραμαλής, όπως γίνεται και τώρα. Μπορεί πολλοί να λένε ότι κινούνται συντονισμένα, με τον κύριο Σαμαρά να είναι μπροστά, με τον κύριο Καραμαλή ένα βήμα πίσω, και να μην αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο και η αντιμετώπιση από την πλευρά της Πειραιώς δεν θα είναι ίδια απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, διότι είναι διαφορετικό ο κ. Σαμαράς πλέον να έχει χαράξει μια πορεία προς ένα νέο κόμμα.
3: Εκτός Νέας Δημοκρατίας, και διαφορετικό ο κ. Καραμαλής που μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί.
2: Με τον ένα τον άλλο τρόπο, ναι. Θεωρητικά είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, ναι. Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, πολύ για την συμμετοχή σου και την ανάλυση που μας έκανες για τις εξελίξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
6: Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Απαντήσε Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης στο Μπαχρέιν από την επίθεση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο αέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από νωρίς το πρωί λόγω των ιρανικών επιθέσεων. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κ. Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμου Μπακογιάννη. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από Σουδανό αιτούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στα μικρόφωνα. Λέγαμε για τα πολιτικά, δεν προλάβαμε όμως να συζητήσουμε για τη στρατηγική των εκλογών με τον Γιάννη Καντέλη. Εγώ αυτό που κρατάω και θα ήθελα να τα συζητήσουμε, Δημήτρη, είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αποφύγει τη διπλή κάλπη. Δηλαδή να δημιουργηθούν συνθήκες χαλαρότητας στο εκλογικό σώμα, ότι πρώτες εκλογές, εντάξει, δεν πειράζει και αν δεν ψηφίσουμε όπως πρέπει και μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα, και στις δεύτερες θα ψηφίσουμε για το ποιος θα μας κυβερνήσει. Αυτό προσπαθεί να ξορκίσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό μιλάει για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών, που θα είναι και η Κυριακή.
1: Το έβαλε πιο συγκεκριμένα χθες, άλλη μια φορά. Αν και το είχε ξαναπεί, τώρα το έβαλε πιο θεσμικά και πιο...
0: Ναι, γιατί έχει επικρατήσει στον δημόσιο διάλογο να λέγεται ότι στην πρώτη Κυριακή, για παράδειγμα, ο Νίκος Παπανδρέου χθες, που είπε ότι η στρατηγική του Πασόκ θα είναι διαφορετική ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή.
1: Τον Νίκο Παπανδρέου τον είχε προλάβει και ο κύριος Χάρης Δούκας, με μία έννοια.
0: Εντάξει, καμία σχέση. Ο κύριος Δούκας είπε ότι το Πασόκ μπορεί να αυτοδιαλυθεί και να γίνει συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι δεν μας δεσμεύει η απόφαση του συνεδρίου μετά την πρώτη Κυριακή, μετά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών. Δηλαδή η αυτοπαγίδευση να μην μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Ο κύριος Δούκας είπε να μην κατέβει καν το Πασόκ. Δηλαδή, του κυρίου Δούκα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και σου θυμίζω ότι ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, προχθές είπε σε συνέντευξή του στο Ρενάτο Λέκα ότι αν ξαναυποθεί κάτι αντίστοιχο, δεν θα έχουν θέση στο κόμμα αντίστοιχες απόψεις και αντίστοιχα πρόσωπα. Άρα είναι διαφορετική, κατά την άποψή μου, εντελώς η προσέγγιση των δύο πολιτικών. Επίσης, θεωρώ πολύ σημαντική τη δήλωση του Παπανδρέου. Καλή για τον Ανδρουλάκη. Και ξέρεις γιατί είναι καλή για τον Ανδρουλάκη? Γιατί τον αμπεκλωβίζει από τον εκλοβισμό του σε έναν χώρο στον οποίο διεκδικούν πάρα πολλά κόμματα, μεταξύ των οποίων και ο Τσίπρας, τον χώρο μόνο της αριστεράς. Ο Ανδρουλάκης έχει ένα παραδοσιακό χώρο, σε αυτόν που εχθές προσδιορίσε ο Μητσοτάκης ως το χώρο που θα στοχεύσει, δηλαδή το χώρο του ναι, του 40% της κοινωνίας. Ο Ανδρουλάκης δεν είχε κανέναν λόγο να βγάλει το Πασόκ από αυτό το χώρο, όπως έκανε το συνέδριο.
1: Τέλος, εγώ η δικιά μου ανάγνωση και παλιότερα και τώρα, πολύ περισσότερο τώρα, είναι ότι το δημοψήφισμα του 2015 είναι 10 χρόνια πριν. Και όποιοι προσπαθούν ή υπερεκτιμούν την αποτίμηση και για τη μία πλευρά και για την άλλη, είναι λίγο πίσω.
0: Όχι,
1: τα πράγματα
0: ήταν,
1: έχουν αλλάξει.
0: Συμφωνούμε, αλλά ήταν ένα...
1: Και είναι πιο μικρή η εμπλοκή των πεπιθήσεων σε σχέση με εκείνη τη σύγκρουση που ήταν σφοδρότατη.
0: Ήταν όμως ένα γεγονός τομής στα πολιτικά πράγματα.
1: Ωραία, συμφωνώ,
0: και
1: συμφωνώ.
0: Στην κοινωνία.
1: Αλλά
0: δίχασε την κοινωνία.
1: Τομής στα γεγονότα. Είναι τώρα εδώ και 4,5 χρόνια η αλλαγή του στάτους της βαρβαρότητας μετά τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Η ιστορία τώρα της Μέσης Ανατολής. Μην γίνομαι κουραστικός. Άλλο θέλω να πω. Και βλέπω μια ευκολία. Άλλωστε, οι ανακατατάξεις με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι συνεχείς. Τώρα βγαίνει, ας πούμε, η κυρία Καριστιανού ψηλά. Έδωσε και μια συνέντευξη χτες, να το πω ως παράδειγμα. Και είπε κάποια πράγματα τα οποία θα τα θεωρούσα, ας το πούμε, χαμηλής εμπνεύσεων, μην πω άλλη λέξη.
0: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού έχει τουρκικά. Απλά
1: όμως
0: καταγγελτικό λόγο.
1: Από αυτές τις συνεντεύξεις θα φανεί ότι κάποιες δυνάμεις θα τις απολέσει, λέω εγώ. Επίσης, είχαμε περάσει φεγγάρια που η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη. Εγώ δεν έχω καμία φιλική ή εχθρική προδιάσταση προς κανένα, αλλά θέλω να μιλήσουμε στα δεδομένα που λες. Εδώ υπάρχουν μείζονα ζητήματα για την Ευρώπη.
0: Να σου πω κάτι για να μιλήσουμε στα δεδομένα που λες και λέω. Σαν σήμερα, το 2003, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα προκειμένου να βάλει λουκέτο στο κόμμα του τότε, το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών.
1: Είχε νοικιάσει και ένα πολύ ωραίο χώρο δίπλα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Μ' αρέσει, συμπίπτουμε.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λοιπόν, σου θυμίζω ότι όταν ίδρυσε το κόμμα των Ελεύθερων Πολιτών, και θυμάμαι και πότε το ίδρυσε, το είχε ιδρύσει το 2000 και το έκλεισε το 2003, πριν κατέβει στις εκλογές, πριν φτάσει στην κάλπη.
1: Μεσολάβησε και ένα γεύμα, αν θυμάμαι καλά, κάτι είχε γίνει.
0: Βεβαίως, με ένα ποσοστό σίγουρα διψήφιο, κάποιες φορές και κοντά στο 20% δημοσκοπικά, που τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε ένα διπολικό σύστημα, απόλυτα διπολικό σύστημα, να διεμβολήσεις τα δύο μεγάλα κόμματα. Σου θυμίζω, λοιπόν, ότι αυτό το κόμμα που είχε στην αρχή κοινωνικές και δημοσκοπικές αναφορές και δημοσκοπική άνοδο μεγάλη, δημοσκοπική αποτύπωση μεγάλη, δεν κατάφερε καν να φτάσει στις κάλπες, γιατί προφανώς αυτό έφθινε με τον καιρό.
1: Και το ξαναζήγησε ο τότε επικεφαλής και έκανε μια διαπραγμάτευση για να συνεχίσει την πολιτική του διαδρομή. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική.
0: Επειδή
1: όπως και τώρα μπορούμε να δούμε επαναδιαπραγματεύσεις με πολλούς, παρότι φαίνονται ίσως απίθανες. Άλλωστε, ποιος θα φανταζόταν πριν από πολλά χρόνια Θυμίζω ότι έλεγε ο κύριος Σαμαράς ποτέ με το Πασόκ, λέω ένα παράδειγμα τώρα που θυμήθηκα, και όμως βρέθηκε μαζί με το Πασόκ και Τούμπαλιν. Και πάμε και παρακάτω. Λέω το εξής τώρα, ήξερα εγώ ότι σε σχέση την συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που πολλοί εφηδιάστηκαν απολύτως.
0: Δεν υπόθηκε ποτέ με τον Καμένο.
1: Τίποτε, ενώ δεν το περίμεναν πολύ. Άλλο πώς έγινε.
0: Η συνεργασία και η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ Καμένου είχε γίνει πριν τις εκλογές. Τώρα μεταξύ μας τα ξέρεις και τα ξέρουμε.
1: Δεν διαψεύδω τίποτα εγώ. Άλλο λέω. Ότι πόσοι εξεπλάγησαν με διάφορα πράγματα. Για να μην θυμίσω τώρα για τις διάφορες περιπτώσεις που είχαν εξελιχθεί. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι οι τελευταίες εξελίξεις γενικότερα στον κόσμο βάζουν μια σειρά ζητήματα που πρέπει να μας αναστατώνουν και να τα συζητάμε όλο και γίνεται περισσότερο.
0: Και μια που λες για τις εξελίξεις στον κόσμο, εγώ θα σταθώ και δεν προλάβαμε και χθες που συνομιλήσαμε με τον κύριο Κερίδη για τα διεθνή, να σταθούμε στο συγκεκριμένο γεγονός. Το γεγονός της δολοφονίας του, όχι της δολοφονίας, της απόπειρας δολοφονίας, του αποκεφαλισμού του πολίτη στο Belfast από έναν μετανάστη από το Σουδάν και κυρίως για την κοινωνική, αν θες, αναστάτωση που προκάλεσε την εξέγερση μιας μερίδας της κοινωνίας με ένα αποτύπωμα το οποίο δυστυχώς συναντάμε σε αρκετές χώρες το τελευταίο διάστημα. Και έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που θα μας μεταφέρει αυτό το κλίμα που επικρατεί στην Βρετανία, κυρίως ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα, αν κρίνω σωστά. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, υπάρχει ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα εδώ και καιρό στην Βρετανία, ιδιαίτερα στο Belfast. Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι, η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνούν με τα μεγάλης έκτασης επεισόδια που έχουν συγκλονίσει την πόλη. Είχαμε και χθες επανάληψη των επεισοδίων παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία. Και όλοι αυτό που λένε είναι ότι ανησυχούν και θέλουν να ηρεμήσει η κατάσταση. Δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα. Ανησυχούν για επιπλέον επεισόδια τις επόμενες ημέρες. Αλλά να σας πω ότι είναι και αρκετά φοβισμένοι. Φοβισμένοι διότι δεν θέλουν να γίνουν στόχος όλων αυτών των κυρίως ακροδεξιών διαδηλωτών που έχουν ψυχηθεί στους δρόμους το τελευταίο διάστημα και αρνούνται να μιλήσουν στις κάμερες.
0: Οι οποίοι πώς κινητοποιούνται μέσω διαδικτύου, γιατί είχαμε και ένα γεγονός αντίστοιχο το 2024, σου θυμίζουμε, fake news τότε για τη δολοφονία των τριών ανθρώπων στο κέντρο χορού των τριών κοριτσιών, που ήταν στη Βρετανία αντιστοίχου βεληνικούς γεγονότα.
2: Ναι, κυρίως μέσω διαδικτύου απευθύνονται αυτά τα καλέσματα. Βέβαια έχουμε δει και πρόσωπα όπως για παράδειγμα ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καλέσει τον κόσμο σε διαδηλώσεις. Είδαμε τον Elon Musk, τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, να παίρνει θέση πολλές φορές τόσο για το περιστατικό στο Belfast, όσο και με προηγούμενα περιστατικά όπως αυτό στο Southampton. Θυμίζω πριν από λίγες ημέρες που πάλι είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Η μεγαλύτερη μερίδα του πολιτικού κόσμου καλεί σε ψυχραιμία, ωστόσο είναι αρκετοί αυτοί που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτούν την οργή του κόσμου έτσι ώστε να αποκομίσουν ωφέλη για την πολιτική τους πλευρά.
1: Αγαπητέ συνάδελφε, εγώ θα ήθελα να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που είπες. Καλά έκανες και που ανέφερες και το Μάσκ, αλλά ο Μάσκ είναι δεύτερο τρίτο επίπεδο που ήρθε μετά. Το πρωτογενές νομίζω το γεγονός ότι τόσες δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μασκοφόροι οργανωμένοι έκαναν τους εμπρισμούς, τις βίαιες επιθέσεις, προσπάθησαν να συγκρουστούν σε ακόμα μεγαλύτερο και πολλαπλό επίπεδο με τις αστυνομικές αρχές και τις δυνάμεις και πάει λέγοντας. Και απ' την άλλη, για να το πάω εκεί που το καταλήγω, και πες μας και εσύ την εικόνα που βλέπεις και τα σχόλια που συγκεντρώνεις. Η δήλωση του Φάρατζεν τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Τι είπε, μα αυτοί λέει ήταν πολίτες αγανακτισμένοι. Εγώ, πολίτες αγανακτισμένους κατά δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες μασκοφόρους, ροπαλοφόρους και εμπριστές, δεν θυμάμαι να έχει ξαναζήσει η Βρετανία. Και δεν είναι τυχαίο, νομίζω, το συγκυριακό πεδίο. Η αιτία είναι το πρωτογενές, η απόπειρα του εγκλήματος του φρικιαστικού από αυτόν τον άνθρωπο επίσης, παρότι πήγε να κάνει ένα ακραίο έγκλημα και τώρα είναι προφυλακισμένος. Λέω το εξής. Είναι γεγονός ότι σε μια εβδομάδα θα είναι οι πρόορες εκλογές στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, του Μάντσεστερ, σωστά. Και νομίζω ο Φάραντς τα δίνει όλα, τα δίνει όλα για να δώσει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση του Στάρμερ που είναι περίπου στα γόνατα, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε σχολιάσει, γιατί θέλει να βγάλει το δικό του και να εμποδίσει την πιθανή εναλλαγή στην κυβέρνηση των Λέιμπορ. Δυστυχώς παίζονται και αυτά τα επίπεδα, περίπου έτσι.
2: Θα συμφωνήσω και αυτό γίνεται κατανοητό και αν μιλήσεις με τον κόσμο εδώ στο Belfast. Έχω μιλήσει με πολλούς κατοίκους οι οποίοι...
1: αυτό έχει ενδιαφέρον. Τι σας λένε λοιπόν, τι σας λένε.
2: Εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται στη χώρα πολλά χρόνια τώρα, πριν ακόμα από την περίοδο του δημοψηφίσματος του Brexit. Βεβαίως δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να λυθεί και υπάρχει μια αγανάκτηση σε σχέση με αυτό. Ωστόσο, ο πολύς ο κόσμος, ο απλός πολίτης του Belfast, σε καμία περίπτωση δεν συμφωνεί με αυτά που είδαμε αυτήν την εβδομάδα. Να καίνε σπίτια μεταναστών, οικογένειες να τρέχουν πανικόβλητες να προστατεύσουν τα παιδιά τους. 27 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη, καθώς τα σπίτια τους κάηκαν ολοσχερώς. Είδαμε αυτοκίνητα να καίγονται. Οπότε,
1: μα επιδιώχθηκε έστω ένα πογκρόμο. Αν δεν ήταν η αστυνομία δηλαδή να φυγαδεύσει ανθρώπους, θα είχαμε θύματα.
2: Σωστό είναι αυτό και είναι κάτι που συζητείται και στα βρετανικά μέσα. Κάνουν ακριβώς λόγο για ένα σύγχρονο πογκρόμ, το χαρακτηρίζουν. Είναι έντονη η ανησυχία των κατοίκων και για αυτούς τους ταραχοποιούς. Είδαμε και χθες 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στα βόρεια της πόλης με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Προσπάθησαν να προσεγγίσουν ένα ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενούνται μετανάστες. Αποθήθηκαν τελικά από την αστυνομία. Είχαμε 16 συλλήψεις και 12 τραυματίες αστυνομικούς. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, το καταλαβαίνεις περπατώντας στο δρόμο. Χθες η πόλη ήταν μια πόλη φάντασμα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές καθώς φοβόντουσαν για επεισόδια. Ελάχιστος κόσμος στους δρόμους. Είναι σίγουρα μια δύσκολη κατάσταση. Η πόλη μετρά τις πληγές της. Υπάρχει ένα μούδιασμα και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τις επόμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στον Νάιτζελ Φάραντζ, είναι ένας πολιτικός ο οποίος πέφτει με αστραπιαία ταχύτητα να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους γεγονότα με σκοπό να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Και βέβαια έχουμε τις επαναληπτικές εκλογές στο Μάντσεστερ, όπου η μάχη παίζεται ανάμεσα στον Άντι Μπέρναμ από τους εργατικούς και στον υποψήφιο από την πλευρά του Reform UK.
1: Που ούτως ή άλλως το Reform έχει χρεωθεί, ο Φάραντζ δηλαδή, το Brexit, με κάθε τρόπο, που ακόμα και τώρα οι συνέπειες κάποιοι τις συζητάνε τουλάχιστον, αλλά τέλος πάντων, επειδή να μην φύγουμε από το θέμα, εδώ η απόπειρα ενός εγκλήματος, μια φρίκη δηλαδή, που ευτυχώς κάποιοι συμπολίτες την απέτρεψαν από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι, μετά αξιοποιήθηκε ως αφορμή από οργανωμένες συστοιχίες. Δεν βγήκαν ξαφνικά κάποιοι γείτονες οι οποίοι πήγαν να χτυπήσουν.

0: να ρίξεις λάδι στη φωτιά στα χειρότερα ένστικτα του ανθρώπου, αν νομίζεις ότι απαντάς απλά με το να χτυπήσεις κάποιον άλλον ενώ πήγε να γίνει ένα έγκλημα δίπλα σου.
1: Έτσι ακριβώς, και είδαμε και την οικογένεια του 40χρονου θύματος να απευθύνει εκκλησία ηρεμία.
0: Ναι.
1: Έκαναν μία ανακοίνωση όπου ζήτησαν να αποφευθούν τέτοιου είδους εικόνες, ότι δεν λύνεται τίποτα με το να στοχεύουν αθώους ανθρώπους, διότι αυτό έκαναν στην ουσία. Τα σπίτια τα οποία στόχευσαν ή τα αυτοκίνητα τα οποία έκαψαν ανήκαν σε ανθρώπους που ήταν αθώοι, δεν είχαν κάποια σχέση με τον δράστη. Και βέβαια όλα αυτά δεν πρόκειται και να λύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα που απασχολεί τη χώρα, και ως ένα βαθμό κάποιοι έχουν εύλογες ανησυχίες, ωστόσο αντιλαμβάνονται ότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα.
2: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, Γιάννη Χανιωτάκη, για την ενημέρωση που μας έδωσες από την Βρετανία. Μακάρι να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα πολύ λυπηρά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι πάντα προϊόν της οργής των ανθρώπων, αλλά και πολλές φορές είναι και υποκινούμενα. Θα έχουμε την ευκαιρία στο εγγύς μέλλον να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με τη
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες,

0: άποψη, ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερνής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Κάθε μέρα έχουμε πολλά και συμβαίνουν πολλά σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε μαζί σας και αυτό το πρωινό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι καταγράφει η επικαιρότητα σήμερα. Ξεκινώντας από τα θέματα που σχετίζονται με τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι αντιπεριφερειάρχες για ζητήματα του νησιού μας και ειδικότερα. Το ένα θέμα αφορούσε την δημοπράτηση του έργου στο λιμάνι στη Βολήμα και το άλλο θέμα αφορούσε αγροτικά κατά κύριο λόγο, αλλά και πλάνα εντομοκτονίας, μειοκτονίας και όλα τα υπόλοιπα, για θέματα για τα οποία μίλησαν αφενός ο κ. Καποδίστρας, αφετέρου ο κ. Τσιριγότης. Λοιπόν, εμείς για την επόμενη μία ώρα της ημέρας θα είμαστε εδώ κοντά σας από τη συχνότητα του Ερμή, να δούμε όλα αυτά τα θέματα αναλυτικά και να σας πούμε ξεκινώντας ότι υπάρχει ένα πλούσιο πλάνο στη Ζάκυνθο με θεματολογία. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, να σας πούμε ότι υπάρχει πληροφορία ότι θα έρθει στο νησί μας το επόμενο διάστημα, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη λέγεται τώρα, κ. Σοχοίδης, ενώ αύριο έχουμε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου και θα έχουμε εδώ τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Αυτά σε σχέση με τους υψηλά ειστάμενους. Τώρα πάμε στα πιο χαμηλά κλιμάκια και να σας πούμε ότι γίνεται προσπάθεια να μιλήσουμε με δημοτικούς συμβούλους να δούμε μια σειρά από θέματα που τίθενται από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Το ένα θέμα είναι αυτό και το άλλο θέμα έχει να κάνει με την προετοιμασία για τις εκλογές. Βρίσκονται σε μια σχετική ετοιμότητα τα κόμματα, μεταξύ άλλων και το κυβερνών κόμμα, το οποίο χτες εξέλεξε και τον γραμματέα του. Και όλα αυτά έτσι θα τα δούμε σήμερα στο χώρο και το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξεκινώντας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσιριγότη, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος απάντησε στους δημοσιογράφους χτες και ενημέρωσε για όλα τα θέματα που αφορούν την αρμοδιότητά του.
2: Θα μιλήσουμε για την αυτοκτονία, η οποία για πρώτη φορά από τον καιρό που ξεκίνησε για αυτή η διαδικασία η κρατική παρέμβαση, δηλαδή στο να γίνεται η αυτοκτονία από το κράτος, είναι για πρώτη φορά στα χρονικά όπου γίνεται τόσο γρήγορα. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς θα το επαναλάβω για κολλωστή φορά ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν μας επιτρέπουν να φτάσουμε έγκαιρα σε αυτή τη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται, ούτως ώστε εμείς την αυτοκτονία να την κάνουμε πότε, όταν πρέπει. Πότε πρέπει, πρέπει να γνωρίζουμε πότε πρέπει και όχι να λέμε κάνουμε την αυτοκτονία χωρίς να γνωρίζουμε αν την κάναμε σωστά ή όχι. Γιατί οι αυτοκτονίες γίνονται, αλλά όταν γίνεται ο χρόνο τον οποίο ήδη έχουν γεννήσει οι μάνες που επιβίωσαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι δώρον άδωρον να κυνηγάμε τον δάκο. Ο δάκος δεν περιμένει εμάς πότε θα δολώσουμε. Εφέτος λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο οριακό που πιστεύω ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα μπορέσουμε να έχουμε τον ανάδοχο, τους αναδόχους μάλλον, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το δάχο. Αυτά έχω να πω, ναι. Προς το παρόν για το δάχο. Αν δεν έχετε κάτι να με ρωτήσετε,
3: παρακαλώ. Τι γίνεται στο θέμα της μειοκτονίας,
2: yes.
3: Της μειοκτονίας, πώς προχωράει η διαδικασία εκεί, και αν εκτός από, και πείτε μας, εξηγείτε μας λίγο, πού ακριβώς κάνει η μειοκτονία η περιφέρεια, τι είναι οι δρόμοι, τι είναι οι χώροι ευθύνης της, ας το πω έτσι.
2: Η μειοκτονία έχει ξεκινήσει από 27 Απριλίου, ανάδοχος είναι ο κύριος Τσάκος, προχωράει κανονικά η διαδικασία στα ρέματα, στους δρόμους τους δημόσιους, που ανήκει, ό,τι ανήκει δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η περιφέρεια. Στους άλλους χώρους, δρόμους και ό,τι σχολεία και τέτοια είναι του Δήμου. Τώρα τι κάνει ο Δήμος, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ξεκινήσει, προχωρούμε κανονικά στη διαδικασία αυτή. Τον συναντάω συχνά τον κύριο Τσάκο, μιλάμε συχνά για αυτό το θέμα και από ό,τι βλέπω προχωράει η διαδικασία αυτή κανονικότατα. Έχει μειωθεί πλέον και η λεπτοσπήρωση η οποία έχει εμφανιστεί προ καιρού.
3: Πόσο τη εκατό μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η μειοκτονία, έχει την εικόνα?
2: Στο 100% ολοκληρώνεται από την περιοχή τη δική μας. Έτσι, διότι η μειοκτονία για μένα πρέπει να γίνεται περιφέρεια, δήμος, πολίτης. Εάν δεν συμμετέχει και ο πολίτης, διότι εμείς δεν θα πούμε σώμεται από τους ιδιωτικούς χώρους ή στους χώρους της κατοικίας του πολίτη για να κάνουμε μειοκτονία.
3: Και στην εντομοκτονία.
2: Και η εντομοκτονία έχει ήδη ξεκινήσει και αυτή προχωράει κανονικά. Όλα βαίνουν καλώς.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Τσιργότης και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας και ένα από αυτά αφορά το αεροδρόμιο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο φέτος δεινοπαθεί και κατά κύριο λόγο δεινοπαθεί το ανθρώπινο δυναμικό, ο κόσμος που έρχεται δηλαδή εκεί, με τα νέα δεδομένα που ισχύουν για τα ταξίδια των επισκεπτών που έρχονται από χώρες Σέγγεν. Λοιπόν, για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με αυτό το θέμα, καθώς έγινε παρέμβαση και από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάει για μια έτσι, χαοτική κατάσταση στο αεροδρόμιο του νησιού μας. Είναι από την Ομαρχιακή Επιτροπή ο κ. Παναγιώτης Λίβος στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Καλημέρα, κύριε Λίβο.
4: Καλημέρα, Αγγελική, σε εσένα και στους ακροατές.
1: Όλα καλά, πώς πάει το καλοκαίρι, η προεκλογική περίοδος? Έχουμε πολλά τώρα, δεν έχουμε ένα και δύο, ναι.
4: Τώρα ναι, είναι ενδιαφέροντες οι καιροί που ζούμε, όπως λέει μια κινέζικη παροιμία.
1: Ναι. Πάντα μου φαίνεται ότι είναι ενδιαφέροντες οι καιροί. Στη Ζάκη θα μας εκπλήσουν, δεν μας αφήνουν ποτέ να.
4: Δεν πλήττουμε. Δεν
1: πλήττουμε. Ποτέ.
4: Το κάνει η κυβέρνηση για να μην πλήξουν οι πολίτες.
1: Λοιπόν, έχουμε πάντα πλούσια ειδησιογραφία. Δεν έχουμε παραπάνω.
4: Αν η Αγγελική μου επιτρέπεις, αν είναι δυνατόν, γιατί έχω επιστροφή.
1: Ναι. Να δούμε.
4: Αν γίνει κάτι. Αλλιώτικα θα μιλάω σιγά-σιγά, δεν πειράζει.
1: Τώρα.
4: Εντάξει,
1: είμαστε
4: πάμε.
1: Καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, κάπως καλύτερα.
4: Ναι, πες μου, έλα συνεχίσουμε. Δεν
1: να δούμε λοιπόν τι σας όθησε και εσάς να δώσετε στη δημοσιότητα αυτή την ανακοίνωση.
4: Καταρχήν, δεν είναι μόνο μία απλή ανακοίνωση. Έχει γίνει υπερώτηση στη Βουλή, διότι οι εικόνες ντροπής από το αεροδρόμιο με τους τουρίστες που κάνουν σειρά για να κάνουν check-in στο αεροπλάνο, έχουν ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Επομένως, παρά τα όσα είπε ο κύριος Βουλευτής σήμερα το πρωί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, υπάρχουν οι πολίτες που ενδιαφέρονται. Και όσοι ενδιαφέρονται για τη Ζάκυνθο, μπορεί και ο κύριος Βουλευτής να ανατρέξει, καθότι είναι βουλευτής στα πρακτικά της Βουλής, να δει πόσες επερωτήσεις έχουν γίνει για όλα τα προβλήματα της Ζακύνθου. Μακάρι και ο ίδιος να είχε δείξει τέτοιο ενδιαφέρον. Όσον αφορά εμάς τώρα, κάναμε την επερώτηση, γιατί πράγματι από το λίγο ψάξιμο που κάναμε, εκτός από τις φωτογραφίες και όσα έχουν γραφεί στα social media κτλ., η κατάσταση δεν είναι όσο όμορφη την παρουσιάζει ο κύριος βουλευτής και δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Μιλάει η εικόνα μόνη της. Όσον αφορά τα κιόσκια τώρα και για τους 17 συνοριοφύλακες που είπε ότι όταν έρθουν και όταν εκπαιδευτούν θα βοηθήσουν την κατάσταση, όπως πρέπει να πούμε για πολλωστή φορά ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αν περιμένουμε τον Ιούνιο-Ιούλιο να έρθει ενίσχυση, να εκπαιδευτεί, τότε τα παιδιά θα μείνουν στη Ζάκυνθο για φθινόπωρο χειμώνα να μαζεύουν ελιές. Αυτό έχω να πω στον κύριο βουλευτή, τίποτα άλλο.
1: Ναι, να δούμε τώρα τι πρέπει να πούμε στο κοινό του νησιού μας όμως, ναι, που έκανε δηλώσεις κάπου αλλού ο βουλευτής. Έκανε δηλώσεις σε κάποια μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Δεν τις άκουσα
4: εγώ. Ναι, σήμερα το πρωί όπως έχω ενημερωθεί σε ένα άλλο τοπικό ραδιόφωνο.
1: Ωραία.
4: Και
1: απλά εγώ θέλω να σας πω το εξής. Δεν μπερδεύουμε τα εσωκομματικά του οποιοδήποτε κόμματος με τα προβλήματα του κόσμου. Είναι δύο διαφορετικά
4: ακριβώς
1: πράγματα. Τοποθετούμαστε, άμα θέλετε, για τα εσωκομματικά σας θα τα πούμε μετά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το αεροδρόμιο. Γιατί το λέω, διότι ο τουρισμός τη λένε βιομηχανία μας βαριά, αλλά την έχουμε και αυτή στον αυτόματο πιλότο.
4: Έτσι, κοίταξε, στο αεροδρόμιο υπάρχουν 4 κιόσκια που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν. Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί κάναμε επιτόπιο ρεπορτάζ, οφείλω να ομολογήσω, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί όταν συμβεί ένα περιστατικό επίσης, ένας μεθυσμένος, ένα οτιδήποτε συμβεί εκεί το γύρο, αναγκάζονται να αφήσουν το κιόσκι που εξυπηρετεί το check-in και φυσικά να προστρέξουν σε οποιοδήποτε περιστατικό. Αυτό δυσχεραίνει έτσι περαιτέρω την όποια προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή, τόσο σημαντικό στη φύση του, Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσαν να το προβλέψουν. Δηλαδή το πρόβλημα εδώ πέρα, και γενικά το λέω αυτό για όλα τα προβλήματα.
1: Δεν μπορούσαν να προβλέψουν, το μέγεθος του προβλήματος στη Ζάκυνθο που δέχεται τόσους πολλούς Άγγλους ενδεχομένως.
4: Υπάρχει και σε άλλα αεροδρόμια το ίδιο πρόβλημα, να ξέρεις, που υπάρχουν αρκετοί τουρίστες από την Αγγλία.
1: Ναι.
4: Αλλά το βασικότερο πρόβλημα που εγώ προσωπικά θέλω να δείξω είναι ότι δεν μπορούσαμε πράγματι να το προβλέψουμε, γιατί αυτό είχε υποθεί πολύ καιρό πριν. Δηλαδή το βασικό μας πρόβλημα που έχουμε προβλήματα είναι ότι δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Και γι' αυτό υπάρχει πολιτική ευθύνη.
1: Εντάξει, να τα προβλέψουμε ή να τα λύσουμε τουλάχιστον από τη στιγμή που εμφανίζονται.
4: Ναι, όταν έχεις προβλέψει ένα πράγμα, έχεις κάνει και ένα simulation, να το πω έτσι, για τον κύριο βουλευτή, και ξέρεις περίπου τι θα αντιμετωπίσεις. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μάθει κανείς πόσοι είναι οι επιβάτες που διέρχονται από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου κάθε χρόνο και ειδικά από το Ηνωμένο Βασιλείο. Επομένως, γιατί κουβεντιάζουμε τώρα, όταν ξέρεις ότι θα πάρεις τόσους ανθρώπους, έχεις να ελέγξεις τόσα διαβατήρια, πρέπει να έχεις το αντίστοιχο προσωπικό. Και πόσο καιρό χρειάζεται αυτό το τόσο δύσκολο πρόβλημα να το λύσεις από πριν, να είσαι έτοιμος από το χειμώνα, σαν έτοιμος από καιρό, όπως λέει και ο ποιητής. Αλλά μάλλον ο κύριος βουλευτής δεν διαβάζει ποιήση.
1: Ναι, εσείς απαντάτε στον βουλευτή σήμερα. Εν πάση περιπτώσει.
4: Απαντάω στον βουλευτή, γιατί απαντάει σε αυτό το πρόβλημα.
1: Να τον ρωτήσω.
4: Μισό λεπτό, Αγγελική.
1: Ναι.
4: Δεν είναι ότι απαντάω στον βουλευτή. Απαντάω στον βουλευτή γιατί αναφέρθηκε σε αυτό το πρόβλημα σε σχέση με εμάς. Όταν λέω ότι είναι
1: δεν έχω θέμα να του απαντήσετε, απλά για λόγους δεοντολογίας θεωρώ ότι πρέπει να ακούσω και τη δική του γνώμη με αυτή την έννοια.
4: Ωραία, εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Πείτε ό,τι θέλετε, μετά ο βουλευτής θα πει τις δικές του απόψεις και στο τέλος θα πω εγώ τις δικές μου με βάση αυτά που έχω δει και ξέρω.
4: Όχι,
1: δεν υπάρχει θέμα, που είστε ελεύθερος να μιλήσετε, να πείτε ό,τι νομίζετε. Αλλά το λέω γιατί σε κάθε πρόταση είναι ο βουλευτής.
4: Το λέω γιατί είπε αυτά τα απαξιωτικά πράγματα για μας για να μειώσει το πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το λέει ο κύριος Φιλιππολίτης, το λένε όλοι.
1: Κοιτάξτε τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και τα έχουμε κάνει με απόλυτη συνείδηση αυτού που υπηρετούμε, σχετίζονται με το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Ζάκυνθος έχουν για κύρια πηγή πλούτου τους στον τουρισμό. Εάν προκύψουν ζητήματα στη Ζάκυνθο με τη Μεγάλη Βρετανία που είναι η μεγαλύτερη μας αγορά, θα κλαίμε όλοι μαζί και θέλουμε να προλάβουμε εμείς. Προσπαθούμε να προλάβουμε, γι' αυτό χτυπάμε το καμπανάκι. Αφού δεν μπορούν να το κάνουν αυτό οι αρχές του τόπου, το κάνουμε εμείς με τον τρόπο μας και στο κομμάτι που μας αναλογεί ως μέσα ενημέρωσης.
4: Χαίρομαι που το λες αυτό, Αγγελική μου, γιατί το είχαμε ξαναμιλήσει αυτό για τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και δίτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί πράγματι, αν δυσαρεστήσεις τον καλύτερό σου πελάτη, τότε υπάρχουν άλλα σύννεφα.
1: Ναι, δικό μας θα είναι το πρόβλημα μετά.
4: Το ίδιο πράγμα έγινε με τη...
1: Με ποιους έγινε, να μην μου φεύγετε, να σας ακούω καλά. Το ίδιο πράγμα έγινε με ποιους. Δεν σας ακούω, κύριε Λίβο, που είσαστε. Μην μου φεύγετε. Ναι, τώρα σας ακούω. Το ίδιο πράγμα, είπατε, έγινε με τους...
4: Το ίδιο πράγμα έγινε με τους Εγγλέζους, λέω, και παλιότερα με τη σταφύρα. Δηλαδή, χαλάσαμε τη σχέση μας με τον καλύτερό μας πελάτη και την πλήρωσε η οικονομία της Ζακύνθου κάποια χρόνια πριν.
1: Αν τη σταφύρα που την εξήγαμε, που γινόταν εξαγωγή της στη Μεγάλη Βρετανία, λέτε.
4: Ακριβώς. Αν λοιπόν συμβεί κάτι σήμερα με το αντίστοιχο προϊόν που εξάγεται, που είναι ο τουρισμός μας,
1: δεν μας γλιτώνουν οι άλλες αγορές. Ναι.
4: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οι καταστάσεις τώρα στην εποχή του διαδικτύου δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί και εγώ σκέφτομαι κάτι σχετικά απλό, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να γίνει, σε συνεργασία πάντα με τη Fraport, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους αστυνομικούς και περισσότερα αυτά τα μικρά τα κιόσκια να φεύγει πιο γρήγορα ο κόσμος. Μέχρι να λυθεί το θέμα με τον τρόπο που μας είπαν οι ειδικοί, δηλαδή ότι μετά από ένα χρόνο θα υπάρχει στη βάση δεδομένων όλο αυτό το υλικό που ψάχνουν και ο κάθε ένας τουρίστας θα φεύγει γρήγορα στον έλεγχο.
4: Έτσι, Αγγελική, στον πρόλογο μου σου έθεσα ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε και ίσως έχουμε χάσει το ενδιαφέρον μας. Γιατί μην μου πεις ότι η Fraport δεν ξέρει την κίνηση που έχει κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, ειδικά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως ήξερε πόσα κρίσκα θα εξυπηρετήσει. Ναι. Είναι απλό το θέμα.
1: Τι δεν την ενδιαφέρει, Παναγιώτη, λες, τη Fraport.
4: Κοίταξε, όταν έχεις ένα σίγουρο έσοδο και δουλεύεις τα πράγματα σχεδόν μονοπωλιακά.
1: Α, ναι, τα μονοπόλια είναι κακά. Ναι, ναι, είναι πολύ κακά τα μονοπόλια.
4: Συγχύστηκες αν κάποιος δυσαρεστηθεί. Όμως αυτό θα το πληρώσει Ζάκυνθος.
1: Δεν είναι να μην δυσαρεστηθεί κανένας, γιατί θα δυσαρεστηθούμε στο τέλος όλοι μαζί. Κοιτάμε και επισημαίνουμε το πρόβλημα για να το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμία άλλη διάθεση, έτσι. Ούτε είμαι σε κόμμα να κάνω αντιπολίτευση, ναι.
4: Έχω την εντύπωση πάντως για να το λύξουμε αυτό το θέμα, ότι η Fraport έχει χάσει την κοινωνική της ευαισθησία και δεν ενδιαφέρεται τόσο για τους Εγγλέζους όσο και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους ένα χιλιόμετρο μακριά και περπατάνε μες στον ήλιο για να πάνε να δουλέψουν. Τώρα, τα έχουμε ξαναπεί
1: και
4: αυτά.
1: Και γι' αυτό το θέμα βάλατε, λοιπόν, κάνατε ερώτηση στη Βουλή. Κάποιος έκανε ερώτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό. Οι εργαζόμενοι σε χώρους που ανήκουν.
4: Σοβαρό.
1: Ναι, είναι σοβαρό. Για φανταστείτε κάθε πρωί να θέλετε να δίνετε 10 ευρώ, δεν ξέρω πόσα θέλετε, 8.
4: Πρόσεξε με. Για τον εργαζόμενο ή για μένα και για σένα μπορεί να είναι σοβαρό. Εγώ όμως το παίρνω σαν δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας μιας εταιρείας που δουλεύει μονοπωλιακά τα αεροδρόμια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Επομένως, αυτό μετράει.
1: Από όπου και να το πάρεις, προβληματικό είναι.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλω
4: από εκεί και πέρα θα έπρεπε να δούμε και τις συμβάσεις και τον τρόπο εξυπηρέτησης και όλα.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ασχοληθεί η κυβέρνηση με τη Ζάκυνθο, γιατί συνομιλώντας και με άλλους συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η αναλογία των τουριστών που δέχεται η Ζάκυνθο, το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, των Βρετανών με τις άλλες εθνικότητες, είναι πολύ υψηλή. Δεν ξέρω, ούτε να ξέρετε η Κέρκυρα έχει τόσο μεγάλη αναλογία. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί λίγο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Τουρισμού ή όποιο άλλο Υπουργείο είναι, το Δημόσιες Τάξεις, να ασχοληθούν λίγο πιο επισταμένα με το θέμα.
4: Και ο λόγος παραπάνω που είπα εγώ ότι είναι αδικαιολόγητη, είναι βάσει αυτού που είπες και εσύ πριν, ότι όχι μόνο λόγω του διαδικτύου, αλλά τώρα τα στοιχεία υπάρχουν. Είναι αδικαιολόγητη αν δεν μπορούν να το προβλέψουν και να παίρνουν μέτρα πριν συμβεί το κακό.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει,
4: γιατί, όπως
1: ισχύει
4: είπα,
1: και το κάλλι αργά παρά ποτέ.
4: Η τοπική οικονομία, καταλάβεις τι γίνεται. Το πληρώνει η τοπική οικονομία.
1: Μια στραβή να γίνει με τους Άγγλους, αυτό είπα, ότι θα κλαίμε όλοι μαζί. Γιατί αν γίνει μια στραβή από μια εθνικότητα. Ξέρουμε να βάλουμε πατάτα. Το θέμα είναι ότι οι ανάγκες της κοινωνίας είναι διαφορετικές σήμερα. Λοιπόν, θέλω δύο σχόλια ακόμα. Θέλω να μου πείτε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα σας. Και πώς εσείς τα μέλη και τα μεσαία στελέχη, πώς το βλέπετε, στη λογική να μην δίνετε αφορμή να σας τη λέει ο οποιοδήποτε. Θέλω να το δείτε το οποιοδήποτε κόμμα, τα μέλη, ξέρετε, κάνουν μια δουλειά και τα μεσαία στελέχη, εθελοντικοί, επειδή αγαπούν, επειδή πιστεύουν, γιατί οι κορυφές είναι άλλο κεφάλαιο οι κορυφές. Θέλω έτσι λίγο το δικό σας, να μου βγάλετε το δικό σας σκεπτικό.
4: Ωραία. Εγώ, Αγγελική, θα σας απαντήσω διαφορετικά, γιατί βλέπω την ίδια παγίδα που πέφτουν όλα τα στελέχη σχεδόν και όλοι ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το κόμμα του Τσίπρα. Εγώ θα σου πω πάρα πολύ καλά, όπως γνωρίζεις, σαν παράδειγμα τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο. Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο είναι πάρα πολύ ενεργός, τα μέλη ενδιαφέρονται για το νησί και προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλές επερωτήσεις στη Βουλή για όλα τα ζητήματα.
1: Ναι.
4: Και έχουμε κάνει. Από την Μπόχαλη, από το νερό, από το λιμάνι, από το ναυάγιο, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχουμε θίξει όλα τα θέματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το κάθε κόμμα είναι οι άνθρωποι του, είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και αυτοί που μιλάνε. Τώρα, αν αυτό αναγνωρίζεται ή όχι, είναι άλλο καπέλο. Και ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτό.
1: Γιατί όσον αναγνωρίζεται από τον μέλλον, κόσμο, γιατί το λέτε. Αναγνωρίζεται, ναι.
4: Έχω να σου πω το εξής. Είναι ίσως πιθανό μετά και τις τελευταίες εξελίξεις πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν στηρίζοντας τον Τσίπρα.
1: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα δεν έχει χαθεί τίποτα. Δεν διαλύεται κάτι. Δεν είναι αυτό που... Δεν μπορώ να μην το πω τώρα, Αγγελική μου, που λέει ο δεν υπάρχει.
1: Όχι, εν λευκό να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά πρέπει να γίνεται και αυτοκριτική, ναι, μέσα στα όργανα, εντάξει, πρωτίστως μέσα στα όργανα,
4: γίνει,
1: ναι, διότι υπάρχουν κάποιες σταθερές στη ζωή όλων μας. Και αυτές τις σταθερές στην παρούσα φάση εσείς λίγο ξεφύγατε από αυτές τις σταθερές.
4: Κοίταξε, δεν έχουμε ξεφύγει. Εμείς κάναμε και την αυτοκριτική μας που οδήγησε σε αυτές τις διαστάσεις που οδήγησε, και κακώς νομίζει ο κόσμος ότι δεν έχει γίνει αυτοκριτική, ίσα-ίσα που η αριστερά έκανε πάντα αυτοκριτική, και οι ίδιοι αριστεροί είναι που κάνουν την αυτοκριτική τους και δεν λένε ότι όλα είναι καλώς γυμωμένα,
1: ναι.
4: Όπως λέει βεβαίως η κυβέρνηση, κυβερνάει 7 χρόνια το μεταξύ, έτσι, δεν παρέλαβε χθες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και για να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα, η απάντηση θα δοθεί από τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν τα προβλήματα, οι πολίτες τραβάνε την ανηφόρα της οικονομικής ανέχειας, γιατί πλέον δεν υπάρχει μεσαία τάξη, ας μην κρυβόμαστε. Έτσι, υπάρχουν πολλοί πλούσιοι,
1: την εξανεμίσανε, την εξαϊλώσανε.
4: Είναι στοχή πλέον.
1: Εντάξει, τη μεσαία τάξη. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και λόγω της πολύχρονης προσωπικής μας γνωριμίας. Τα κόμματα είναι πυλώνες δημοκρατίας, και εγώ δεν το λέω για να βάλω μια φράση ακόμα από τις πολυφορεμένες στην κουβέντα μας.
4: Ναι,
1: το λέω και το εννοώ. Το λέω
4: και το εννοώ.
1: Όσο πιο δημοκρατικά λειτουργούν, όσο πιο πιστά τηρούν το καταστατικό τους, όσο πιο καλά δουλεύουν για λογαριασμό των μελών τους, τόσο καλύτερα για τη δημοκρατία μας. Δηλαδή είναι ένας τρόπος όλοι μας, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει κάποιος, τη δημοκρατία να την προστατεύσουμε. Έτσι, και...
4: Όμως η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα. Έχει χάσει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, γιατί οι θεσμοί που κανονικά στηρίζουν τη δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.
1: Ναι.
4: Με μεγαλύτερο παράδειγμα ίσως και τελευταίο τη δικαιοσύνη.
1: Ναι.
4: Όταν λοιπόν ο πολίτης χάνει αυτά και τα κόμματα αντίστοιχα, μιλάω για όλα τα κόμματα, έχουν χάσει την κοινωνική τους γύρωση, τότε χρειάζεται κάτι καινούριο.
1: Σίγουρα. Ναι, αλλά τα κόμματα σε αυτήν την κατεύθυνση θα δουλέψουν και για το καινούργιο.
4: Τα κόμματα όμως σήμερα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, είναι υδροκέφαλοι οργανισμοί. Λειτουργούν το κόμμα για το κόμμα, όχι για τον πολίτη. Και μιλάω για όλα τα κόμματα.
1: Έχουν διαστρεβλώσει λοιπόν κάποιοι. Συμφωνώ, αλλά κάποιοι έχουν διαστρεβλώσει εκείνο που το σωστό. Και άρα το πρόβλημα δεν είναι τα κόμματα, είναι οι άνθρωποι για το πώς δουλεύουν μέσα σε αυτά. Και αυτή την απάντηση,
4: ακριβώς,
1: ξέρετε, τη δίνω παντού.
4: Την απάντηση σε όλα αυτά. Δεν τη δίνουν ούτε οι πρόεδροι των κομμάτων, ούτε τα μεγάλα στελέχη, ούτε κανένας. Τη δίνουν τα μέλη και ο κόσμος γενικότερα.
1: Ναι.
4: Με έναν τρόπο, με την κάλπη.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και μια διεργασία συνεχής μέσα στα όργανα των όλων των κομμάτων, θέλω να πω εγώ, και πρέπει να έχουν το θάρρος της γνώμης τους τα στελέχη και τα μέλη να μιλάνε όπου πρέπει. Αυτό που λέω δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αφορά και το κυβερνητικό κόμμα σήμερα.
4: Συμφωνή, αλλά από την
1: αφορά και
4: μας,
1: την κυβέρνηση που πρέπει τα μέλη να τοποθετούνται και να θίγουν τα κακό κείμενα. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες πρέπει να υψώνουν φωνή ένας-ένας βουλευτής και να θίγουν τα κακό κείμενα, διότι μόνο έτσι ενδεχομένως να βρεθούμε.
4: Αγγελική μου, ξέρεις πολύ καλά, μάλλον έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σου στείλω. Εμείς το κάνουμε πάρα πολύ αυτό που λες, με τη μόνη διαφορά ότι τα με περισσότερα κεντρικά μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή περισσότερο καίγονται να αναδείξουν αν υπάρχουν προβλήματα φερειπίν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νίκη ή δεν ξέρω εγώ πού, παρά να δείξουν το κοινοβουλευτικό έργο που κάνουν τα κόμματα.
1: Νομίζω
4: γιατί έτσι είναι η πραγματικότητά τους.
1: Ναι, όχι, νομίζω ότι και τα δύο πρέπει να αναδεικνύονται, και τα καλά και τα κακά, σε κάθε χώρο. Όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι,
1: η δουλειά μας είναι να τα αναδεικνύουμε όλα, και τα καλά και τα κακά.
4: Ένα.
1: Ναι. Κακώς, αναδεικνύονται όλα.
4: Είναι πολίτης να αντιληφθεί για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Ναι.
4: Και με ποιο τρόπο η κυβέρνηση έχει χειραγωγήσει και την ενημέρωση.
1: Να ρωτήσω, είναι νωρίς ακόμα να ρωτήσω για το θέμα της προετοιμασίας για τις εκλογές του κόμματός σας.
4: Και το θέμα της προετοιμασίας των
1: εκλογών. Ναι, και σε συνδυαστικά με τα ψηφοδέλτια στις μονοεδρικές και ειδικότερα στο νησί μας.
4: Κοίταξε, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα ψηφοδέλτια. Και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και ψηφοδέλτιο. Δηλαδή δεν ξέρω. Είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν υπάρχει κάτι νότερο, εμείς εδώ είμαστε.
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
4: Μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη, προσωπική μου άποψη, στη Θεσσαλονίκη, που θα μοιράσει και τα τελευταία φασόλια και τα ρεβίθια στους φτωχούς και τάξη στους υποστηρικτές του τα μεγαλύτερα, αν υπάρχουν πλέον αποθεματικά του ταμείου, τότε θα μιλήσουμε για εκλογές και για ψηφοδέλτια και για ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ τα καλύτερα και να σας ευχαριστήσω για την
4: καλό
1: συζήτηση.
4: Να έχεις και οι
1: ακροατές σου, για όλο τον κόσμο.
4: Και να έχουμε υπομονή και αγάπη και κατανόηση για να αντέξουμε.
1: Ας καταφέρουμε να έχουμε και τα καλά, να έχουμε και κατανόηση και αγάπη μεταξύ μας, διότι δυστυχώς κυριαρχούν άλλα πράγματα τώρα στην εποχή μας. Λοιπόν, τις καλημέρες μας.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, γεια. Ο κύριος Παναγιώτης Λίβος, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μας μίλησε με αφορμή την τελευταία παρέμβαση που έγινε από το κόμμα αυτό για τα προβλήματα του αεροδρομίου Ζακύνθου, αλλά απάντησε και σε ερωτήματα σχετικά με τα ισοκομματικά θέματα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και μετά το ΣΥΡΙΖΑ να πάμε στα αυτοδιοικητικά μας. Έγινε πρόσφατα μια κοινή προσπάθεια από δύο παρατάξεις αντιπολίτευσης, Μίζωνα και Ελάσσονα, που έστειλαν ένα έγγραφο και ζητούν σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα με έκτακτο τρόπο, γιατί υπάρχουν έκτακτα προβλήματα στη Ζάκυνθο και σοβαρά. Να δώσουμε το λόγο σε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους που συνυπέγραψαν αυτό το έγγραφο. Είναι μαζί μας ο κ. Διονύσης Μουζάκης και του δίνουμε το λόγο να μας πει για το περιεχόμενό του και για την κατάσταση που διαμορφώνεται. Τις καλημέρες μας, κύριε Μουζάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής.
1: Λοιπόν, έγινε μια, ας πούμε, συνεργασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων του τόπου και μαζί με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Αρετάκη ζητάτε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δούμε πού είναι τα προβλήματα που σας οδήγησαν μέχρι αυτό το σημείο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν να περιμένουν. Έχει μπει ήδη καλοκαιρινή περίοδος και έχουμε πρόβλημα, και όχι μόνο αυτό, τα προβλήματα που ήδη έχουμε ζητήσει, αλλά όπως βλέπετε κάθε μέρα, όπως έγινε τώρα και με τους σιδηρομεταφορείς, παρουσιάζονται το ένα πρόβλημα μετά από το άλλο. Και είναι σοβαρά προβλήματα και πρέπει να λυθούν άμεσα. Το πρώτο και το μεγαλύτερο είναι τι έχει γίνει με το ναυάγιο. Τι έχει γίνει με τα 500 χιλιάρικα που τα έχει ο Δήμος τώρα εδώ και 1-2 χρόνια και δεν τα έχει αξιοποιήσει.
1: Πού είναι παρκαρισμένα κάνει... στο ταμείο αυτό.
2: Ακριβώς, πού υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή πρέπει να σκοτωθεί κάποιος, ας πούμε, για να δραστηριοποιηθούν και να σκουμποθούν, ας πούμε, οι υπεύθυνοι. Μέχρι τώρα, ό,τι έχει πάρει, γιατί υπήρχε ένα εκατομμύριο, τα 500 δόθηκαν στην περιφερειακή ενότητα. Ναι. Η περιφερειακή ενότητα έφτιαξε αυτό που έφτιαξε, την πρόσβαση και, την προφύλαξη αυτό που έχει φτιάξει. Αυτό έχει φτιάξει. Εμείς έχουμε 500.000 τώρα, κάνα 1,5 χρόνο, 2, και δεν ξέρουμε που είναι και δεν έχουμε κάνει τίποτα, είτε για τον εξοραϊσμό, είτε για την ασφάλεια, είτε για την οργάνωση, είτε για τη φύλαξη. Τι γίνεται? Γιατί λέμε, παίρνουμε, ακούμε λεφτά, ακούμε εκατομμύρια και δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι τα 500 χιλιάρικα που έχουμε πάρει, 490 χιλιάρικα εδώ και 2 χρόνια, από το Δεκέμβρη του 24, όταν και η Ζάκυνθος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη για τα πρανή της Μπόχαλης. Και αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Διαιωνίζουμε το θέμα, δεν φτιάχνουμε τίποτα για να έχουμε την έκτακτη ανάγκη να παίρνουμε προσωπικό χωρίς καμία νομιμότητα. Να παίρνουμε όποιους θέλουμε και να τους βάνουμε όπου θέλουμε και αν τους βάνουμε και αν δουλεύουν.
1: Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί, γιατί το έχετε ξαναζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο από την αρχή.
2: Εμείς το λέμε συνέχεια. Αυτά τα χρήματα.
1: Ζητήσατε λίστα με ονόματα και πού δουλεύει ο καθένας.
2: Πέρσι το Δεκέμβρη του 25, στη Δημοτική Επιτροπή μας παρουσίασε ένα χαρτί ο κύριος Δήμαρχος από τις τεχνικές υπηρεσίες, ότι αδυνατούν οι τεχνικές υπηρεσίες και να κάνουν μελέτες και να παρακολουθούν κάποια έργα, τον αριθμό 4 ή 5, αξίας ενός εκατομμυρίου 200.000 ευρώ, και τα έδωσε σαν μια τεχνική εταιρεία που είχε προθεσμία αυτή η τεχνική εταιρεία, όπως ήταν και για το κυκλοφοριακό πάρκο, αν θυμάμαι καλά, αυτή η τεχνική εταιρεία όλα αυτά να τα τελειώσει μέχρι 31/12 του 26, μέχρι δηλαδή το Δεκέμβρη. Αυτό. Ναι. Ό,τι θα προλάβει. Τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν θα γίνει τίποτα. Θα πιάσουν δηλαδή μετά τον Οκτώβρη να γίνει πάλι καμία δεός φυλάξη, να έχουμε κανένα ατύχημα. Εδώ δεν περιμένουνε. Αυτά μιλάμε για σοβαρότατα θέματα. Μιλάμε για σκοπιμότητες και αφέλειες της Δημοτικής Αρχής. Αυτό δηλαδή είναι ανευθυνότητα μεγάλη. Υπάρχει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τώρα με το μακρύ γυαλό. Τι γίνεται? Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει έγγραφο από το Φεβρουάριο από την αστυνομική διεύθυνση καταστάριου να πάρουν άμεσα μέτρα. Και ερχόμαστε τώρα τον Ιούνιο και να λέμε κλείνουμε το μακρύ γυαλό. Τι να κλείσουμε? Για να κλείσουμε το μακρύ γυαλό, αν είναι επικίνδυνο ότι γίνουν κατολιστήσεις, πρέπει να κλείσουμε και το δρόμο. Είμαστε σε ένα τέτοιο υποδιάλυση. Ειλικρινά.
1: Όντως υπάρχει θέμα στο μακρύ γυαλό, γιατί δεν έχω πάει εγώ εκεί.
2: Εμείς σας λέμε ότι έχουμε έγγραφο από το Φεβρουάριο ότι έχουν κρούσει τον κόνδωνα στη Δημοτική Αρχή που έχουν στείλει από τη αστυνομική διεύθυνση καταρταρίου ότι υπήρχε πρόβλημα. Και ερχόμαστε εμείς να το μάθουμε τον Ιούνιο, όταν και εφόσον γίνανε κατολιστήσεις.

0: αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν πάμε καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Ναι, γιατί δεν το συζητάμε εγκαίρως δηλαδή και δεν παίρνουμε μέτρα και δεν υπάρχει ενημέρωση.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Δηλαδή το ίδιο έγινε και στο ναυάγιο. Έπρεπε να πάνε να σκοτωθούν κανένα δύο. Ο Θεός δηλαδή είχε τον Άγιο και ως ο άνθρωπος.
1: Εκείνος ο Αμερικάνος,
0: έπεσε 400 μέτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα πράγματα έπεσε σε 300 μέτρα και στα 10 μέτρα σκάλωσε σε... Δηλαδή πού να το πει αυτός ο άνθρωπος.
1: Τύχη βουνό, γλίτωσε. Αυτός πρέπει να παίξει λότο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε τώρα για δηλαδή έπρεπε να σκοτωθεί ο άνθρωπος γιατί ουσιαστικά ήταν μία στο εκατομμύριο να σωθεί. Για να πούμε, ξέρεις κάτι, να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λέμε για τις μειοκτονίες. Ζητήσαμε τώρα, ας πούμε, για, για τη λεπτοσπύρωση, Ζάκηθο. Είμαστε το πρώτο νησί που έχουν πεθάνει δύο άνθρωποι. Και δεν βάλαμε μια λόγια και δύο-τρία χρόνια. Έχουν πεθάνει δύο και έχουν λεπτοσπύρωση και άλλοι 4-5.
1: Ναι, που υπάρχει αδιαφορία, λέτε.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα να λέμε
1: το αντιμετωπίζουμε λίγο χαλαρά. Δηλαδή, τα θέματα αυτά της δημόσιας υγείας είναι πολύ σοβαρά. Το αντιμετωπίζουμε με μια χαλαρότητα. Έτσι, με μια επιφανειακή.
0: Ακριβώς. Και αφού βλέπουμε, πέρα από αυτό, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται και στην πόλη, ας
1: πούμε. Και τίποτα. Να πούμε και για το κυκλοφοριακό. Είναι δραματική η ζωή των ανθρώπων.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάμε, όχι απελπιστική. Εμείς τα λέγαμε, τα φωνάζαμε, τα ξαναλέγαμε. Είχαμε γίνει γραφικοί, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο ωριακό. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει. Διαμαρτύρονται. Όλος ο κόσμος, και οι μεν και οι δε, διαμαρτύρονται και αυτοί που έρχονται. Διαμαρτύρονται όμως και δικαιωματικά διαμαρτύρονται αυτοί που μένουν εδώ. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Δεν μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος.
1: Δεν έχουμε μπορεί να μπει τουρίστα στην πόλη.
0: Και τώρα λέμε φτιάχνουμε τα πάρκινγκ. Μα τώρα είναι σοβαρή η δημοτική αρχή αυτή.
1: Θα σας πω, δεν μπήκε και η δημοτική συγκοινωνία.
0: Είναι σοβαρή δημοτική αρχή, έχει μπει Ιούνιος και δεν έχουμε φτιάξει καν ακόμα τα πάρκινγκ ή δημοτική συγκοινωνία. Και λέμε τώρα και τα έχουμε αφήσει όλα στον αυτόματο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα.
1: Δεν έχει αυτόματο πιλότο.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, κοιτάνε μόνο τα συμφέροντά τους, κυριολεκτικά. Μόνο τα συμφέροντά τους κοιτάνε. Υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα που θα γίνει και θα δημιουργηθεί τι γίνεται με το παραλιακό μέτωπο. Εδώ ακούγονται πράγματα και θάματα. Εδώ ακούγονται. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κουβεντιάσουμε. Βλέπουμε και τι γίνεται και περιφερειακά στο Ιζάκηθο. Με όλα αυτά.
1: Εκτός πόλης εννοείται περιφερειακά.
0: Ακριβώς. Τι έχει γίνει, ξέρω εγώ, στο Σιλιβί, στον πλάνο εκεί στα...
1: Με την λίμματα.
0: Ακριβώς. Το καταλάβατε. Είναι θέματα τα οποία... Αυτά πρέπει όλα να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μας πούνε τι γίνεται. Πού είναι, πού πάμε.
1: Έχετε τον αριθμό των συμβούλων που
0: έχουμε,
1: βλέπετε.
0: Είμαστε 10, ωραία. Είμαστε.
1: Έχει κατατεθεί το σχετικό
0: έγγραφο. Έχει κατατεθεί, έχουμε κατατεθεί. Υποχρεωτικά πρέπει μέσα σε 6-7 μέρες
1: να
0: συνεδριάσουμε μόνο για αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε να γίνει συνεδρία.
1: Ναι.
0: Εδώ το μόνο μας βλέπει είναι να πάμε ταξίδια εδώ, να πάμε ταξίδια εκεί. Κάθε μέρα, κάθε τρεις και λίγο
1: πάντως,
0: ταξίδια
1: πηγαίνουν. Γενικά αυτή η υπόθεση με τα ταξίδια, θέλω να σας πω το εξής. Το λέω και για την περιφέρεια, το λέω και για τα υπουργεία. Αυτή η λογική να εκλεγεί κάποιος για να κάνει τα ταξίδια της ζωής του, που δεν μπορεί να τα κάνει όταν είναι στο σπίτι του, νομίζω ότι πρέπει να μπει ένας φραγμός με ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Και ειδικά για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Ο κάθε περιφερειάρχης πρέπει οπωσδήποτε να πάει στην Αμερική ένα ταξίδι όταν γίνει περιφερειάρχης.
0: Εμείς έχουμε αποφασίσει με τον
1: και
0: κύριο
1: δεν το
0: Πέτα.
1: Λέω τυχαία, ξέρετε, η Αμερική είναι ένα ακριβό ταξίδι. Και το επιχείρημα ότι πάμε εκεί για να διαφημίσουμε τα νησιά μας για να έρθουν τουρίστες.
0: Είναι εντάξει, επιχείρημα, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να μπει μια τελεία σε εποχές δύσκολες που ο κόσμος δυσκολεύεται να πληρώσει στο ρεύμα του, αυτά πρέπει να τα περιορίσουν.
0: Εκτός από αυτό, μιλάμε για πάρα πολλά ταξίδια και εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος, τα οποία μπορεί να τα ξέρετε εσείς, επειδή σας ασχολήσατε με το θέμα, δουλεύετε σε μια εφημερίδα και προφανώς μπορεί, όπως και κάποιοι μεμονωμένοι άλλοι, μέσω διάβιας να το βλέπουν,
1: ναι.
0: Όμως οι Ζαγκεθίνοι δεν το ξέρουν. Γι' αυτό έχουμε αποφασίσει με τον κύριο Πέτα από εδώ και πέρα, ό,τι ταξίδι είναι, να το δημοσιοποιούμε. Πού πάνε. Και ποιοι πάνε. Γιατί δεν πάει μόνο ένα. Εδώ πάνε 3-4. Πάνε Κουστοδία. Πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Αξούμε τώρα 4 άτομα.
1: Ναι. Και ποιος θα πληρώσει τα έξοδα. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, πρέπει να εξετάζεται πάντως και του κάθε ταξιδιού σκοπιμότητά του. Δηλαδή υπάρχει λόγος.
0: Μπορώ να δικαιολογήσω, ας πούμε, το εντάξει. Του Δημάρχου, ξέρω εγώ, και του Αντιδημάρχου να πάνε. Να πάνε, ας πούμε, γιατί είναι. να γίνει επίτιμο μέλος, ξέρω εγώ, πατριάρχης. Αλλά τώρα να πάει, ας πούμε, και ο Γενική Γραμματέας με ένα σύμβουλο, όχι, δεν το δέχομαι.
1: Που προφανώς με έξοδο του Δήμου αυτά θα γίνουν, έτσι.
0: Αυτά, ναι, σίγουρα, όχι, ναι. Όχι προφανώς. Ναι. 100%
1: όχι, έχουν βγει και ποσά. Μπορεί να σας πούνε ότι θα τα πληρώσουν από την τσέπη.
0: Όχι, όχι, όχι, μα μιλάμε για έξοδα του Δήμου, δεν μιλάμε τώρα για... Ποιος θα... Δεν έχουν πληρώσει μια δαχμή για έξοδο, τι μου λέτε, ένα ευρώ δεν έχουν δώσει.
1: Ναι, ξέρετε, τα λέω μερικά πράγματα για να γίνουν και σαφή για τον κόσμο που μας ακούει.
0: Ακριβώς, δεν έχουν όποιο ταξίδι γίνεται.
1: Να υπάρξει ένας έλεγχος με αυτή την υπόθεση των ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα.
0: Όποιο ταξίδι γίνεται, δεν έχουν πληρώσει ένα ευρώ. Υπήρχαν παλιά και δημάρχοι που λιβάναν και από την τσέπη τους. Πιο παλιά.
1: Εδώ πιο παλιά, πιο παλιά υπήρχε και η λέξη φιλότιμο στην Ελλάδα. Τώρα έχει καταργηθεί. Στο λεξιλόγιο δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Επειδή ήμουνα μέσα στα πράγματα και ξέρω καταστάσεις και τέτοια, υπήρχαν δημάρχοι πιο παλιά που πληρώνανε ταξίδια δικά του. Εδώ δεν έχει βγει ένα ευρώ από την τσέπη του. Όλα τα χρόνια στο Δήμο. Ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλη ιδιότητα. Π.χ. ο Δήμαρχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ότι είναι πρόεδρος στην παιδί.
1: Ναι, και εκείνα. Πάντως λεφτά του ελληνικού λαού είναι. Να σας πω, εμένα δεν με πειράζει αν θα φύγουν από το ένα ταμείο ή από το άλλο. Όλα αυτά τα ταμεία είναι ταμεία που συγκεντρώνουν χρήματα από τη στιγμή φορολογία που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός.
0: Ρωτήστος είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά και δευτερευόντως θα πηγαίνει και από εκεί. Να μην τα χρεώνει όλα στο Δήμο.
1: Ναι. Και πάντως και για τα ταξίδια πρέπει να υπάρχει μια σκοπιμότητα, να υπάρχει μια οργάνωση, δηλαδή και να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Προφανώς κάποια ταξίδια γίνονται για λόγους δημοσίων σχέσεων, αλλά να υπάρχει και το παν μέτρων άριστον στο μυαλό του οποιοδήποτε πολιτικού.
0: Εδώ μιλάμε τώρα ότι, εντάξει τώρα, ειδικά τώρα αυτό που γίνεται στην πόλη, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν ξέρουμε καταρχήν αν οι δρόμοι είναι πεζοδρόμοι ή όχι. Εδώ ας πούμε στη Μακρή, στη Μακρή είναι και ο δρόμος. Υπάρχουν και τραπέζια με άδεια.
1: Πάνω στο δρόμο.
0: Δηλαδή αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Στη Μακρή υπάρχει δρόμος, ο δρόμος είναι κανονικά, λειτουργεί σαν δρόμος και υπάρχει και τραπέζι με άδεια. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Πάνω στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε την απάντηση που θα δώσει. Πρέπει μέσα σε 5 μέρες, 6 να απαντήσει το Προεδρείο.
0: Είναι
1: και να
0: πολύ
1: ορίσει...
0: σοβαρά τα προβλήματα. Είναι πολύ σοβαρά και επίγον.
1: Κάποια από αυτά που είπαμε που νομίζω ότι τα ζούμε όλοι μας, τα ξέρουμε από την καλή και από την ανάποδη. Εντάξει, το λέω γιατί στο ναυάγιο εγώ δεν πηγαίνω κάθε μέρα να δω τι συμβαίνει. Μέσα στην πόλη όμως που ζούμε, νομίζω ότι ξέρουμε όλοι τι περνάμε.
0: Και με τα πλανήτη Μπόχαλη υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Κάποια στιγμή θα τραβάμε τα μαλλιά μας.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να μην γίνει ποτέ.
1: Οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, έχουν κάνει ατελείωτα ρεπορτάζ με αυτή την Μπόχαλη. Αν μαζεύαμε το χαρτί που έχουμε τυπώσει όλα αυτά τα χρόνια, θα φτιάχναμε εκεί φράχτη για να μην πέσει η Μπόχαλη. Αλλά δυστυχώς απευθυνόμαστε σε όταν μία κόντων. Είχε έρθει και ο κύριος Λέκας, από ό,τι ξέρω πρόσφατα, στη Ζάκηθο και για την Μπόχαλη και για το ναυάγιο. Αλλά δεν ανακοινώθηκε, ναι. Δεν ανακοινώθηκε κάτι, να προχωρήσει κάτι. Καλές είναι οι συζητήσεις, αλλά να προχωρήσουμε και κάπου.
0: Έτσι φαίνεται ότι πρέπει να γίνεται. Αλλά βγάνουν μόνο αυτά που πρέπει στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε την ανακοίνωση της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είμαστε εκεί να τα παρακολουθήσουμε και θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Μουζάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που κάναμε.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρες μας. Έγινε. Γεια σας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσης Μουζάκης ήταν μαζί μας με αφορμή την κίνηση που έκαναν ψηφοδέλτια της αντιπολίτευσης προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρία του οργάνου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Είναι μία και δύο πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι ο Ερμής, είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τσουρνάκης. Τον καλωσορίζουμε και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουρνάκη.
1: Καλημέρα σε εσά και σε όλου του Ζακεθινού.
0: Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Ένα δύσκολο καλοκαίρι είναι μπροστά μα. Και ενδεχομένω και αυτέ οι δυσκολίε όθησαν και το δικό σα το ψηφοδέλτιο να ζητήσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Να μα πείτε και δύο λόγια πόσο δύσκολα είναι και στον τουρισμό τα πράγματα με την ιδιότητα του επιχειρηματία που έχετε στο χώρο του τουρισμού.
1: Ναι, ο τουρισμό είναι μια εύθραστη, θα έλεγα, οικονομική δραστηριότητα.
0: Ευαίσθητη σε όλε
1: που επηρεάζεται από πολλού παράγοντε. Μια οικονομική κρίση, ας πούμε, σε μια άλλη ήπειρο επηρεάζει άμεσα και την οικονομία του νησιού μας και όχι μόνο βέβαια, αλλά μια και μιλάμε για τη Ζέγιδο, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Χθες το βράδυ βέβαια οι εξελίξεις στον κόλπο επιδεινώθηκαν, να μου επιτραπεί η έκφραση, τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά, θα δούμε. Περιμένουμε.
0: Όχι, περιμένουμε όλοι ότι θα ανεβαίνουν τα τρόφιμα να δούμε πού θα φτάσουν. Θα ανεβαίνει η βενζίνη, το ρεύμα, τα πάντα να δούμε πού θα φτάσουν. Αυτή είναι η αγωνία του κόσμου.
1: Λοιπόν,
0: να δούμε τώρα τα ειδικότερα προβλήματα του νησιού μας που σας οδήγησαν στο να ζητήσετε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το νησί αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, όπως το είπατε, πολύ σοβαρά, που έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και αρκετό καιρό. Π.χ. το ναυάγιο που έπρεπε ήδη να έχει μπει μια φύλαξη, είναι 100% ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Ακούγεται ότι τα 500 χιλιάρικα που είχε στη διάθεση της η Δημοτική Αρχή πήγαν σε κάποια άλλα έργα, χάθηκε αυτή η χρηματοδότηση. Βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα του ναυαγίου. Εμείς θα κάνουμε κάποιες σοβαρές προτάσεις, το έχουμε ξανακάνει το Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το ναυάγιο, γιατί ο τουρισμός και η οικονομία του νησιού πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση και να στραφούν και σε άλλες μορφές τουρισμού, όπως είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, η κουλτούρα μας, η γαστρονομία, η φύση της Ζακύνθου, και προστατεύοντας βέβαια και το ναυάγιο και πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια πρέπει να προστατεύσουμε και την αγροτική και την κτηνοτροφική μας οικονομία που έχει φτάσει στο σημείο μηδέν. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας ανάγκασε να προβούμε σε αυτή την ενέργεια είναι το χάσιμο της χρηματοδότησης 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη Δημοτική Αρχή για αγροτική οδοποιία. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο η Δημοτική Αρχή πρέπει να δώσει εξηγήσεις και να ενημερώσει τους Κιθινούς γιατί έγινε αυτό και αν υπάρχουν ελπίδες να ξανανακτήσουμε αυτά τα 3 εκατομμύρια που ευχόμαστε να υπάρχουν. Και συζητάμε, βέβαια ζητάμε να συζητηθούν και κάποια άλλα θέματα, όπως είναι ο μακρύς γυαλός στη περιοχή εκεί στα Ορεινά και διάφορα υπόχαλοι, που είναι ένα σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
1: Μπόχαλη είναι, τα πρανή της Μπόχαλης είναι τρίτη φορά σε μια ειδική έκτακτη ανάγκη και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα και εκεί υπάρχουν, από ό,τι λέει, είχε πει ο Δήμαρχος και ο Βουλευτής βέβαια, 500.000 ευρώ να ξεκινήσουν κάποια έργα. Έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Σε 1,5 μήνα κανονικά βρέχει, μάλλον 2 μήνες. Αρχές Αυγούστου αρχίζουν τα πρωτοβρόχια. Δεν θα έπρεπε τώρα να είναι εκεί ο εργολάβος και να δουλεύει? Και ένα σοβαρότατο πρόβλημα όσον αφορά την Μπόχαλη είναι και οι δύο δρόμοι διαφυγής που είναι κλειστοί.
0: Κλειστοί είναι γιατί?
1: Γιατί
0: είναι κλειστοί? Θέλουν καθάρισμα?
1: Όχι βέβαια, έχουν γίνει κατολιστήσεις εδώ και αρκετούς μήνες και αν ομιγένετο εύχομαι να μην συμβεί ποτέ. Συμβεί κάτι στην Μπόχαλη και κλείσει, ας πούμε, ο κεντρικός δρόμος. Ναι. Δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας από τους άλλους δύο δρόμους διαφυγής που είναι από τα Μπετσιπέικα και ο άλλος που είναι από πάνω. Και στους δύο δρόμους έχουν γίνει κατολιστήσεις και από αυτές τις κατολιστήσεις ταλαιπωρήθηκαν οι κάτοικοι στις Βαρές. Κατεβαίνανε χιλιάδες τόνοι λάσπης και πάζα και χώματα και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι σοβαρά όλα αυτά τα θέματα και γενικά είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος με πολλά προβλήματα και στο χώρο του τουρισμού και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή όλων μας και νομίζω ότι θα έπρεπε να τα βλέπουμε και ο λαός και οι αρχές του τόπου με μεγαλύτερη έτσι, ευαισθησία και αγάπη για τον άνθρωπο.
1: Συμφωνούμε. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα ή αύριο κινδυνεύουμε να μην έχουμε νερό και οι τόποι, οι κάτοικοι του νησιού και οι επισκέπτες του νησιού.
0: Με τόσες βροχές που είχαμε φέτος.
1: Ναι, με τόσες βροχές που είχαμε φέτος, γιατί δεν γίνονται τα στοιχειώδη πράγματα από την πολιτεία. Τη στιγμή που αντλούμε 11,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, στην κατανάλωση φτάνουν τα 2,5, τα 8,5 χάνονται.
0: Ή κλέβονται, θέλω να συμπληρώσω εγώ.
1: Ναι,
0: εγώ το συμπληρώνω, μην πείτε εσείς τίποτα. Κλέβονται. Αποκλείεται να χάνονται τόσα εκατομμύρια κυβικά.
1: Όχι, και κλέβονται και κλέβονται και χάνονται. Οι βλάβες είναι πάρα πολλές.
0: Υπάρχουν και περιπτώσεις που χάνεται το νερό από σπασμένους αγωγούς.
1: Και αν είναι δυνατόν και ακούγονται τώρα τελευταία με το πρόβλημα με τις υδρομεταφορές, ακούγονται φωνές ότι θα φέρουμε νερό με τάγκερ. Δηλαδή αυτά είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Σε ένα νησί που οι βροχές φέτος μας μούσκεψαν όλους από μέχρι το κόκαλο.
1: Έτσι ακριβώς. Επί 4 μήνες έβρεχε κάθε μέρα.
0: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε απάντηση από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω το μίλησα με τον Πρόεδρο. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον την Πέμπτη, θα μας στείλει πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Θέλω
0: να μου πείτε πριν κλείσουμε, κατά τη γνώμη σας και με βάση όσα μαθαίνετε, πόσο χοντρό είναι το πρόβλημα στο αεροδρόμιο με τις αφήξεις από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Το πρόβλημα στο αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άκουσα και τον βουλευτή σήμερα για λίγο, βέβαια δεν τον άκουσα πολύ τη συνέντευξή του. Άκουσα όμως την ώρα που έλεγε το αεροδρόμιο ότι δεν μπορούν να φτιαχτούν άλλες θέσεις ελέγχου.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αν γινόταν μια προσπάθεια, ναι, βέβαια.
0: Κάτι σαν μικρά κοντέινερ, εγώ σκέφτομαι. Μικρά.
1: Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Μικρά κιόσκια, να τα πω.
1: Αν δεν υπάρχουν αδιέξοδα ή κοντέινερ ή ένας χώρος του αεροδρομίου ακόμα, δεν χρειάζονται τεράστια, πάρα πολλά τετραγωνικά τεράστια οι χώροι για να μπουν 2-3 μηχανήματα ελέγχου ακόμα. Πιστεύω θα μπορούσε.
0: Και μερικοί αστυνομικοί ακόμα, ναι.
1: Να σας πω την αλήθεια από όσο.
0: Θέλω να μου το πείτε εσείς λίγο πιο αναλυτικά, ξέρετε, κύριε Τσουρνάκη. Ασχολείστε 40 χρόνια με τον τουρισμό. Νομίζω ότι το ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν το πρόβλημα.
1: Όχι, δεν το ξέρω πώς θα λυθεί. Το πρόβλημα είναι.
0: Όχι, πώς θα λυθεί. Όχι, θέλω να μου πείτε, το ξέρετε, πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον τόπο μας.
1: Πάρα πολύ. Και ο κύριος Μάργαρης, το μέλος του επιμελητηρίου και πρόεδρος των ξενοδόχων της πόλης. Αν θα έχετε διαβάσει τις δηλώσεις του πρόεδρου.
0: Σε μένα τις έχει κάνει. Τις δηλώσεις.
1: Κινδυνεύουμε και με οδηγία από την Ευρωπαϊκή.
0: Σε μένα το δήλωσε και το είπε και ο κύριος Φιλιππολίτης που τον ρώτησα. Μου είπε ότι δεν είναι απίθανο να συμβεί. Όσο ακραίο και αν ακούγεται.
1: Και βέβαια κινδυνεύουμε από οδηγία από τη Μεγάλη Βρετανία που είναι ένας πολύ μεγάλος πελάτης του νησιού μας. Και ανεξάρτητα πόσο μεγάλος ή μικρότερος είναι, είναι απαράδεκτο να δημιουργούνται ουρές 100 μέτρο. Έχουμε δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνθρωποι έξω κάτω από τον ήλιο να περιμένουν στην ουρά 2 και 3 ώρες για να δώσουν τα στοιχεία τους. Να πω ότι έχω μιλήσει με την αστυνομία, με κάποιους υπεύθυνους. Έχουν προσωπικό και θα μπορούν να το υποστηρίξουν, όμως δεν υπάρχουν θέσεις ελέγχου. Είναι καθαρά θέμα της Fraport και θα μπορούσε εκείνο που θα μπορούσε ο βουλευτής. Είπε ότι δεν μπορώ να φτιάξω ένα κομμάτι αεροδρομίου τώρα και το καταλαβαίνω αυτό, σε αυτό δίκιο έχει. Όμως θα μπορούσε να πιέσει τη Fraport μέσα στο αεροδρόμιο ένας χώρος ακόμα ή ένα κοντέινερ όπως είπατε εσείς. Να γίνει ένα σταθμός ελέγχου ακόμα, ούτως ώστε τα οι πέντε υπολογιστές, οι πέντε θέσεις
0: να γίνουν 10.
1: Να γίνουν 8-10.
0: Ναι, και να μειωθεί στο μισό, ας πούμε, ο χρόνος της ταλαιπωρίας των ανθρώπων.
1: Πιστεύω θα μειωθεί.
0: Εγώ απλά
1: πολύ.
0: Σκέφτομαι, κύριε Τσουρνάκη, τον Αύγουστο, όπου είναι ένας μήνας όπου έχουμε κάθε μέρα 40 πτήσεις.
1: Ναι.
0: Θα πήξουμε δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γίνει τότε.
1: Και τον Ιούλιο έχουμε 40 πτήσεις.
0: Ναι. Τον Αύγουστο δεν νομίζω ότι έχουμε περισσότερες. Εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύουν τα πράγματα μέρα με τη μέρα.
1: Να ξέρετε, μετά τις 20 Ιουνίου η κίνηση από τη Μεγάλη Βρετανία αυξάνεται αρκετά.
0: Ναι. Ναι, είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες που μας δίνετε και γι' αυτό και εγώ το ρώτησα, επειδή είστε ξενοδόχος, είστε δεκαετίες και το γνωρίζετε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και την κουβέντα που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα, γιατί δεν επιτρέπεται να έχει ένα τέτοιο πρόβλημα ο τουρισμός της Ζακύνθου και οι αρχές του τόπου να μην έχουν πάει αγκαλιά όλες μαζί στο Υπουργείο Τουρισμού ή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό, ειλικρινά σας μιλάω, με δεδομένο ότι στηριζόμαστε όλοι και όχι μόνο η Ζάκυνθος, όλη η Ελλάδα στον τουρισμό πια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: που είναι λάθος, βέβαια το θέλουμε τον τουρισμό, αλλά συγχρόνως πρέπει να προσέξουμε και την τοπική μας οικονομία και
0: ναι,
1: τις βιοτεχνίες μας.
0: Σίγουρα.
1: Και που στηρίζονται βέβαια.
0: Αλλά επειδή δεν τα έχουμε προσέξει, γι' αυτό λέω
1: και
0: τώρα.
1: Και την αγροτική οικονομία και βέβαια την κτηνοτροφία, την οποία υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες που δεν γίνονται, ας πούμε, σφαγεία και η κτηνοτροφία έχει φτάσει σε σημείο μηδέν.
0: Έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορεί μια οικογένεια να αγοράσει μοσχαρίσιο κρέας για τα παιδιά της. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και σε μια Ελλάδα που η κτηνοτροφία της ανθούσε περασμένους αιώνες. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, να δούμε και τους άλλους τομείς της οικονομίας.
1: Στη Ζάκυνθο όμως, στη Ζάκυνθο δεν είμαστε με το μέσο όρο της Ελλάδος. Είμαστε πολύ χειρότερα.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο σημείο μηδέν. Ειδικά η κτηνοτροφία έχει καταρρεύσει. Είναι ελάχιστα οι μονάδες οι κτηνοτροφικές, πολύ λίγες. Και να πω ότι η γειτονική μας Κεφαλονιά είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Σε πολλά πράγματα βέβαια η Κεφαλονιά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Και στην κτηνοτροφία και στη γεωργία και στο νερό, η ίδρυυση.
0: Και στο πώς χειρίζεται το τουριστικό της προϊόν.
1: Έτσι.
0: Με φιδό το χειρίζεται και ενδεχομένως να έχει και καλύτερα αποτελέσματα ως προς το περιβάλλον, την οτροπία των ανθρώπων, γιατί είναι και άλλα πράγματα που μπαίνουν στην συζήτηση μέσα και όχι μόνο τι χρήματα θα βάλει ο καθένας στην τσέπη του. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα τα πείτε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή μας συζήτηση, κύριε Τσουρνάκη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσάς. Έγινε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιώργος Τσουρνάκης. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι και σήμερα στην εφημερίδα Ερμής μπορείτε να διαβάσετε πολλά και χρήσιμα θέματα. Έτσι, μια ματιά στο πρωτοσέλιδο να ρίξουμε και να σας πούμε ότι η εφημερίδα σημειώνει πρώτη επίσημη δήλωση για το χάος στα αεροδρόμια από Ευρωπαίο αξιωματούχο. Σε 2 χρόνια θα στρώσει το σύστημα εισόδου-εξόδου από τις χώρες της συνθήκης Σέγγεν. Στον Ερμή ακόμα διαβάζουμε, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΖ επισημαίνει αυξήσεις για να χρηματοδοτηθούν τα νέα έργα, αυξήσεις τα τιμολόγια εννοεί του νερού και της αποχέτευσης. Ο κύριος Αβούλης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει σε ετοιμότητα ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές. Και ακόμα συνέντευξη του εκλεγμένου γιατρού Εμίλιου Μπάστα στη θέση του Προέδρου του ΕΝΙΣ, της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών, θα λειτουργήσω με βασικό άξονα ένα ισχυρό ΕΣΥ, δηλώνει ο κύριος Μπάστα στον Ερμή. Λοιπόν, εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Ερμής 91,8 στα FM.

Πού να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Και είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο συνολός ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εδώ, στο γνωστό μέρος, στο ραδιόφωνο του Ερμή, στο 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη μας. Στη γέα μας. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας και μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να αναδείξουμε

στην καθημερινότητά μας. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας μπαίνει γερά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Και ναι, είναι μια πραγματικότητα. Οι λάτρεις του παγκοσμίου κυπέλου είναι έτοιμοι να αφιερώσουν ένα ολόκληρο μήνα και κάτι σε αυτή την σπουδαία, στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.

0: Σήμερα το απόγευμα έχουμε σέντρα, το βράδυ δηλαδή. Όλοι λοιπόν στις τηλεοράσεις στις 10 η ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Και όσοι θέλετε να ξενυχτήσετε, να σας βρει το χάραμα, μπορείτε να δείτε από τον πρώτο όμιλο στις 5 το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία. Και αύριο το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Θα πούμε αρκετά πράγματα για το παγκόσμιο κύπελο, για αυτό το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται σε 3 χώρες. Το Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Για τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, συντονιστείτε, έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα να πούμε. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αυζάκυνθος, θα μιλήσουμε για το κύπελο. Όταν λέμε κύπελο, κύπελο όχι ερασιτεχνών.
1: Μόνο αυτό το παιδί από το χέρι κρατάει.
0: Κύπελο κανονικό, κύπελο των επαγγελματιών, των ομάδων που αγωνίζονται σε επαγγελματικές κατηγορίες, Super League 1, Super League 2. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου τα απέκτησε ο Sky.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια από τον Μάριο Βραγκούλη. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία μας. Όπως είπα, θα μιλήσουμε για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε μπροστά μας και ένα δικαστήριο, το δεύτερο βάθμιο δικαστήριο αύριο, με την Ζάκηθο βέβαια να μην είναι στο δικαστήριο σαν διάδικος, σαν μάρτυρας στο συγκεκριμένο δικαστήριο, γιατί η Ζάκηθος δεν κατέθεσε καμιά έφεση. Και για ποιο λόγο να καταθέσει έφεση? Τι, να προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση που ουσιαστικά την δικαιώνει? Όχι βέβαια. Σε αυτό το δικαστήριο αντίδικη θα είναι ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος θέλει να επιβληθεί οριζοντίως και καθέτως ο πειθαρχικός κώδικας και να τιμωρηθεί ο πύργος με αφαίρεση ενός βαθμού, γιατί αυτός

Βαθμός θα είναι ο βαθμός που θα στείλει τον Άρη Πετρούπολη στη Β' Αθηνική κατηγορία. Από την άλλη, από τη στιγμή που ο Άρης Πετρούπολης έκανε έφεση, στο δικαστήριο θα παραδεθεί και ο πύργος. Θα σας εξηγήσω σε λίγο όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπηρό να φύγει. Διότι όπως και να το κάνουμε, είναι πολλά τα δεδομένα. Δεν θα μπούμε βέβαια σε νομικές καταστάσεις, αλλά θα μπούμε τα σενάρια. Τα σενάρια που υπάρχουν, τα υπαρκτά σενάρια. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις υποδομές μας. Νομίζετε ότι το θέμα δεν θα είναι έτσι απλό, δεν θα περνάει έτσι απαρατήρητο. Η αλήθεια είναι ότι θλίβομαι, πικραίνομαι πολλές φορές, διότι γίνομαι και γραφικός συνεχόμενα να αναφέρομαι στις υποδομές, ενώ διαπιστώνω σε γενικές γραμμές ότι η ζακυνθινή κοινωνία δεν αντιδρά όπως θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δική μου εκτίμηση των πραγμάτων και των γεγονότων είναι αυτή. Θα μιλήσουμε για Ζακύνθου, διότι την Κυριακή το πρωί στις 10 η ώρα έχουμε την τακτική γενική συνέλευση των μελών σωματείων της Ένωσής μας, όπου εκεί θα ακουστούν όλες οι απόψεις. Είναι η γενική συνέλευση των σωματείων, όπου οι παράγοντες αυτών θα μπορούν να εκφέρουν άποψη, να βάλουν στο τραπέζι τους προβληματισμούς τους, να κάνουν προτάσεις. Αυτή είναι και η έννοια της γενικής συνέλευσης. Το είπα και χθες, αν γίνει να πάμε σε μια γενική συνέλευση η οποία επί της ουσίας να μην αναδείξει όλα τα κακοσχημένα και να πούμε ότι όλα είναι καλά, ότι όλα βαίνουν καλώς, τότε καλύτερα να μην γίνει κάτι.

Θα κάνουμε και μια βερατζάδα έτσι στα αθλητικά πόρταλς της Ελλάδος, να δούμε τι γίνεται πλέον στις ομάδες μας που θα είναι αντίπαλες, ομάδες μας, στις ομάδες που θα είναι αντίπαλες στη δική μας την ομάδα, απέναντι στη δική μας την ομάδα. Αναφερόμαστε φυσικά στις 15 άλλες ομάδες της Super League 2.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σπύρος εδώ στέλνει μήνυμα και λέει: Δημήτρη, αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Έχεις δίκιο, φίλε, γιατί αν ήμουν παπάς, αν ήμουν τώρα Μητροπολίτης, αν ήμουν Αρχιμανδρίτης, αν ήμουν τέλος πάντων να είχα κάποιο έτσι αξίωμα, με την αύξηση που πήραν τα μισθολόγια των ιεραρχών. Δεν θα χρειαζόταν να κάνω κάτι άλλο. Ευλόγησον, δέσποτα.

Πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες, λέει, 5.000. Αύξηση έως 92-97%, έτσι. Πω. Αυτό είναι ο κλήρος της εκκλησίας μας, της Ορθόδοξου εκκλησίας μας. Είναι και άλλοι φίλοι που στέλνουν εδώ τέτοια μηνύματα.

Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα Παντοκράτορα. Εντάξει, ένας Μητροπολίτης ο οποίος μπορεί να φτάσει τα 5.000, ένας δάσκαλος ο οποίος παίρνει βασικό μισθό 880 ευρώ, ένας γιατρός ειδικευόμενος στο νοσοκομείο παίρνει 1.000 περίπου ευρώ, ένας επίτιμος διδάκτορας σε μεγάλο πανεπιστήμιο παίρνει 1.300-1.400 ευρώ, δεν τη λες και μεγάλη τη διαφορά.

Για φανταστείτε λοιπόν έτσι να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να δούμε το Μητσοτάκη να κάνει εξαγγελία και να πει αυξάνω όλους τους μισθούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατά 97%. Όνειρο ήταν. Ενώ στην εκκλησία, για την εκκλησία δεν είναι όνειρο, είναι μια πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βόλα μηνύματα. Χαιρετίζω το πίμνιο του Ερκλάσικο. Όλο τον κόσμο, από όλα τα μέρη και όλα τα μέρη του κόσμου, τα μήκη και πλάτη. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα.
1: Με μια ματιά, με μια κινήση απλή, ο εγωισμός.
0: Μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά και με τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας και με την ΕΠΣ Ζακύνθου. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Δημήτρης, μου λέει: Μητσάρα, καλημέρα. Καλησπέρα, μου λέει. Καλησπέρα, όχι καλημέρα. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτήν, από αυτή την Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Ζακύνθου? Εντάξει, περιμένω να ακούσω κι εγώ πώς θα τοποθετηθούν τα σωματεία. Περιμένω να ακούσω και την άποψη της διοργανώτριας αρχής. Εκεί θα είμαστε, 10 η ώρα το πρωί. Πρωί-πρωί με την αυγούλα και όλα αυτά, για να μπορέσουμε μετά έτσι να ξεκουραστούμε, να κάνουμε το μπάνιο μας.

Πάντα οι γενικές συνελεύσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας είχαν μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, κρυά. Λοιπόν, για τον Σινγκ το είπαμε χθες. Ανανέωσε ο Σινγκ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Έχουμε να πούμε φυσικά και για τις εκλογές της στην ΕΠΣ Κεφαλινίας Ιθάκης. Είχαμε εκλογές εκεί, παιδιά. Νέος πρόεδρος της ΕΠΣ Κεφαλονίας Ιθάκης δεν είναι άλλος από τον Βαγγέλη το Μαζαράκη. Ο Βαγγέλης ο Μαζαράκης επέστρεψε. Επιστροφή στην, θα έλεγα, στην κανονικότητα. Δεν ξέρω πώς μπορώ να την χαρακτηρίσω. Ο Βαγγέλας επιστρέφει δυναμικά στο τιμόνι της Ένωσης της Κεφαλονιάς. Λοιπόν, από τη στιγμή που επέστρεψε τώρα και ο Βαγγέλης, ο Μαζαράκης, ας επιστρέψει και ο Κώστας Μαρίνου Σταθός. Να πάμε πάλι στα ορθόδοξα χρόνια. Γεια σου, πρόεδρε.

0: κανονικός.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Θέμης ο Βαλσαμής τελικά δεν βγήκε. Επικράτησε ο Βαγγέλαρος, ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλας, ο Μαζαράκης. Η εκλογή του λέει σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το τοπικό ποδόσφαιρο. Νέα σελίδα, okay, δεν τη λες και νέα σελίδα. Είναι παλαιός ο Βαγγέλης ο Μαζαράκης. Με την ποδοσφαιρική κοινότητα των δύο νησιών, αλλά και Κεφαλονιάς και Ιθάκης, να παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες και το σχεδιασμό της νέας διοίκησης για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των σωματείων της περιοχής.
0: Κακούγημα κανονικό, κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για πάρα.
1: Οπότε λοιπόν και εδώ έχουμε αλλαγή. Εδώ έχουμε αλλαγή. Έχουμε αλλαγές γενικά στις κατατόπους ενώσεις, στις τελευταίες εκλογές. Να δούμε στο τέλος ποιος θα ξηρίσει τον γαμπρό.

Λοιπόν, ένας εδώ φίλος, Κώστας, γεια σου Κώστα μου. Δημήτρη, μην αφήνεις το δημοτικό στάδιο έτσι. Καθημερινά πρέπει, λέει, να λες ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Βάλε και εσύ ένα χρονόμετρο να μετράει αντίστροφα της ημέρας, διότι δεν θα προλάβουμε. Μου λέει εδώ πέρα, βλέπεις τι γίνεται με τις άδειες των γηπέδων σε αρκετές ομάδες. Αυτό είναι ένα κομμάτι άλλο, έτσι. Εμείς εδώ κοιτάζουμε τα δικά μας πράγματα. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι γίνεται και με μεγάλες ομάδες. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να παίξει στο καφέ Ατζόγλιο αυτή τη στιγμή. Η Καλαμάτα δεν μπορεί να παίξει στην έδρα της, ψάχνει έδρα, δεν έχει βρει έδρα εκεί κοντά. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν δίνει το γήπεδό του και ούτω καθεξής. Εμείς κρατάμε την σημαία της αισιοδοξίας ψηλά αυτή τη στιγμή. Όχι εγώ, η διοίκηση είναι αισιόδοξη, λέει, ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει και στην ώρα τους. Μακάρι να μας ρίξει όλους στον κουβά η Δημοτική Αρχή και να πράξει τα δέοντα και στις 6 του Σεπτέμβρη να είμαστε εκεί στην πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος, εφόσον παίξουμε στην έδρα μας, να κληρωθούμε. Χαιρετίζω από καρδιάς τους φίλους μας εδώ, τα φιλαράκια, τα καλά, τα βέραν διαχρονικό σχολικάδο, Κώστας Πλέσας, Ίσο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Κρεοπολίο Πήλικα, Κάλβου 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρίσιου στο Καλπάδο, Στάκης Βούλτσος, Κάστα από τα Βέρνα, Δάσκαλα και στα Γελοζάρου 50, Βένους, Επίσμπαρ στο Τζιλιβί, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπις στην Ενδικητηρίου, Εγωρική και Εγκλαβάς Γιονύσιος Πάγκαλης, Μάριος στην Αγριλιά, Τροματοπία Ζακίδου στο Κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, Γιάννομη Πετρέλαιο Θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμο στο Αναγκαιρικό, Web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτές, Συνδρόμος Αεροδρομίου, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτο, στην Καμάρα και Λοζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Πόνος του Κόουτς, Θεοδωρής Γεννήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, στην Αγία Κατερίνη στο Καλαμάκι και Μάγκο, Παραλία της Λιβύη, ο φίλτατος Τάκης Γλαβάς.

Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Όλα εδώ θα τα πούμε σήμερα. Απλά εσείς βοηθήστε με τα μηνύματά σας να κάνουμε έτσι μια ουσιαστική κουβέντα. Τι έγινε, παιδιά, στο μπάσκετ εκεί? Πώς πάμε τώρα, 2-2 τα παιχνίδια? Κέρδισε ο Πανάδας εχθές. Χαμός στο διαδίκτυο, έτσι. Μηνύματα κατέρωθαν. Χαμός γίνεται πραγματικά. Τώρα ήταν η σειρά των Παναθηναϊκών εχθές, έτσι, να πανηγυρίσουν. Αλλά εντάξει, γνωρίζουν ότι και Παναθηναϊκή το τελευταίο παιχνίδι είναι δύσκολο. Και γι' αυτό, έτσι, και οι ίδιοι το πάνε λίγο, θα έλεγα, σεμνά. Αυτό αντιλαμβάνουμε. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο μου τον Σάκη τον Μαφρέδα, ο οποίος είναι εορτάζων σήμερα. Έχει γενέθλια ο Σάκαρος, αυτό το καλό παιδί και το αξιοπαλικάρι.

Πρέπει να του βάλουμε ένα τραγούδι, να του αφιερώσουμε ένα τραγούδι του φίλου μας, του Σάκη, του Αφρέδα, ο οποίος σήμερα δεν ξέρω πόσα χρόνια κλείνει, δεν μας διαφέρει αυτό. Σημασία όμως ότι έχει γενέθλια. Πάμε, το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι από τον μεγάλο, τον Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου. Χρόνια πολλά, γιγαντά μου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αφιερώσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι στο φιλαράκι μας, στον δικό μας άνθρωπο, στον ρεπόρτερ μας, ο οποίος πάντα έτσι στέρνει ρεπορτάζ από όπου και αν βρίσκεται. Λοιπόν, περνάμε στα ενδότερα. Πάμε.

Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Κώστας, με ρωτάει πότε θα βγουν τα διαρκείας του Αβζάκηθος. Θα βγουν σύντομα. Νομίζω ότι σήμερα θα τυπωθούν, που είναι η Πέμπτη. Πιστεύω σε μία-δύο ημέρες θα είναι στα χέρια των μελών της διοίκησης για να μπορέσουν να τα δώσουν στον κόσμο. 250 ευρώ είναι η τιμή του κάθε εισιτηρίου διαρκείας. Και όπως έχει πει η διοίκηση, οι θέσεις στην κερκίδα θα είναι περιορισμένες, 674 νομίζω είναι οι θέσεις. Η διοίκηση έχει βγάλει, θα εκδώσει 500 διαρκείας, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι θέσεις μετά θα είναι περιορισμένες.

Δεν έχουμε στο προσκήνιο σήμερα κάποια άλλη ανανέωση. Είπαμε ότι έχουν ανανεώσει μέχρι σήμερα τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Αναστασόπουλος, ο Μπαστακός και ο Σινκ. Δηλαδή έχει ανανεώσει ένας επιθετικός, ένας μέσος και ένας αμυντικός, όλοι έτσι στον άξονα. Έπεται και συνέχεια των ανανεώσεων, σε πρώτο βαθμό αυτό θα γίνει. Η Δίκηση όμως το ψάχνει όσον αφορά τις μεταγραφές τις οποίες θα κάνει. Το είπαμε και χθες, θα το πω και σήμερα. Η ομάδα θα κάνει προετοιμασία εκτός νησιού, πιθανότητα το πρώτο δεκαπενθήμερο στο Καρπενήσι.

Από τις 31 του Ιουλίου, η μέρα η οποία θα αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μέχρι τις 15 Αυγούστου κάπου εκεί, η ομάδα θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Καρπενήσι. Μετά πιθανότητα δεν θα επιστρέψει στο νησί, θα φύγει για τη Νέα Ρεδεστό στην Βόρεια Ελλάδα, όπου θα πραγματοποιήσει άλλες 15 μέρες εκεί προετοιμασία. Αλλά πριν φύγει, εδώ στο νησί θα γίνουν κάποιες προπονήσεις πριν η ομάδα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, 15 μέρες πιθανότητα στο Καρπενήσι και άλλες 15 μέρες μετά στη Νέα Ρεδεστό. Έχουμε κάνει πάλι προετοιμασία στη Νέα Ρεδεστό και στο Καρπενήσι παλιότερα. Μια διαδικασία η οποία είναι επώδυνη οικονομικά για την ομάδα, για τη διοίκηση, η οποία καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πιθανότατα όλη αυτή η ιστορία των 4 εβδομάδων προετοιμασίας σε 2 διαφορετικά αθλητικά κέντρα θα στοιχίσει στην ομάδα πάνω από 50.000 ευρώ.

ένα μεγάλο, θα λέγα, σε νούμερο. €50.000 θα είναι μόνο έτσι, οι τέσσερις, θα κοστίσουν οι 4 εβδομάδες προετοιμασίας. Και βέβαια θα δούμε και την εξέλιξη της ιστορίας, να δούμε αν η ομάδα μας πώς, με τι τρόπο θα κληρωθεί στο κύπελο. Κύπελο Ελλάδος, έτσι, όχι ερασιτεχνικό, όχι ερασιτεχνών, κύπελο Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να κληρωθούμε, θα κληρωθούμε με κάποια ομάδα της Super League 2. Που σημαίνει μπορεί να παίζουμε στην έδρα μας, μπορεί να παίξουμε και εκτός έδρας. Τώρα βέβαια θα πει κάποιος, ποια έδρα μας θα παίξουμε στις 18 Αυγούστου? Όπως γελάει και το τραγούδι. Θα παίξουμε στην έδρα μας 18 Αυγούστου και τώρα είμαστε στις 11 του μηνός και δεν έχουμε κάνει ούτε δεν έχουμε κάνει το παραμικρό βήμα όσον αφορά τις αθλητικές υποδομές. Δεν έχει πει που λέει και μια πρόκα στον τοίχο. Τι να πούμε ρε παιδιά, εντάξει, παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Ο φίλος μου ο Σάκης μου λέει το με το κύπελο είναι όμιλη, νομίζω σαν το Champions League. Όχι, η πρώτη αγώνες είναι νοκάουτ. Είναι, ακούστε πως γίνεται, οι πρώτοι αγώνες είναι νοκάουτ μεταξύ των ομάδων Super League 2. Από τις 16 ομάδες θα μείνουν μόνο 8, μπαμ και κάτω, έτσι. Μετά θα μπουν και οι άλλες 14 ομάδες της Super League 1 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο, να σηκώσω να δω ποιος είναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στην άλλη για τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε σε ένα φίλο ο οποίος λέει: ρε Δημήτρη, είσαι καταστροφή, ρε φίλε. Είσαι καταστροφή. Να ακούσουμε ποιος είναι. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ο καλός το φίλο μου, το Διονύσιο, τον Κορονιό.
1: Αν ακούει κανένα στην εκπομπή και δεν είναι από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει έρθει ποτέ στο δημοτικό στάδιο Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φαντάζεται ότι είναι σαν το Camp Nou και θέλει ανακατασκευή.
0: Εμείς θέλουμε...
1: Δεν έχει μπει ναι. Βίδα. Τι βίδα να μπει, είναι να γκρεμιστούν τρεις τείχοι και να αλλάξει διαρρύθμιση κάτω από την κερκίδα.
0: Ναι.
1: Να φτιαχτεί η είσοδος των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Να τοποθετηθεί μια κερκίδα απέναντι.
0: Ψιλοπράγματα.
1: Και να φτιαχτούν και τα δημοσιογραφικά θεωρία.
0: Ναι.
1: Ψιλοπράγματα δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά για έναν εργολάβο δεν είναι πάνω από 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω και πάλι λοιπόν για πολλωστή φορά.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι τα έργα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι οι άδειες.
0: Οι άδειες,
1: επειδή είναι η τέταρτη φορά που βγαίνω να το πω.
0: Ποιες είναι οι άδειες?
1: Ε?
0: Για ποιες άδειες μιλάμε τώρα?
1: Για τις άδειες του γηπέδου.
0: Αυτό λέμε. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει αν οι άδειες είναι τα έργα. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αν θα παίξουμε στην έδρα μας. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, σαφώς. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους.
0: Ναι.
1: Εσείς όμως λέτε ότι δεν έχει πιβίδα. Πώς θα πιβίδα χωρίς άδεια?
0: Αυτό δεν το ολοκλήρωσα γιατί πήρες τηλέφωνο. Θα έλεγα λοιπόν το εξής.
1: Μα δεν είναι η πρώτη μέρα, κύριε Πέτα, που το λέτε.
0: Θα το ξαναπώ πάλι άλλη μια φορά.
1: Να το ξαναπείτε.
0: Φέρνω την καταστροφή.
1: Όσες φορές θέλετε να το πείτε.
0: Εμείς εδώ είμαστε. Εμείς εδώ είμαστε γιατί θέλουμε να πιέσουμε και να παίξουμε στην έδρα μας.
1: Ναι.
0: Τώρα, γι' αυτό το λόγο το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για κάποιο άλλο λόγο.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Μόνο παπλά από την πίεση αυτή δεν πρόκειται να επιφέρει κάτι γιατί έχουν γίνει ό,τι χρειάζεται.
0: Ναι, ωραία. Περιμένω λοιπόν τις άδειες. Περιμένω τις άδειες.
1: Ναι.
0: Και γιατί τόσα χρόνια δεν βγαίναν οι άδειες, λέω εγώ τώρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει. Όχι, λέω εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή ρεπόρτερ. Είμαι ένας απλός άνθρωπος και ρωτάω. Γιατί τόσα χρόνια λοιπόν.
1: Αν είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν ασχολούμαι με το ραδιόφωνο και με το μικρόφωνο. Με μικρόφωνο είσαι, ρεπόρτερ είσαι.
0: Λοιπόν, ένας ακροατής θα πει: κύριε Πέτα, γιατί δεν βγαίνουν τόσα χρόνια οι άδειες, τι έφταιγε. Το αφήναμε το θέμα, το αφήναμε το θέμα γιατί ήταν όλοι βολεμένοι με την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Αυτό.
0: Πιθανότατα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, μ' αρέσει όπως το λες που φέρνω την καταστροφή. Ό,τι καλύτερο είναι για μένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι νέα άλλο έχουμε?
1: Πολλά ησυχία.
0: Τι ησυχία, όλο ησυχία έχουμε. Κάτι,
1: πρέπει να διακόψω για 10 δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μην κλείσεις.
1: Δεν με κλείσεις όπως είσαι, περίμενε.
0: Ναι. Δεν σε κλείνω, δεν σε κλείνω. Ναι. Ναι. Διακόπτουμε για λίγο την ραδιοφωνική μετάδοση. Έτσι, για 10 δευτερόλεπτα, έτσι, 2, 3, 1, πάμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε αμέσως, πω, έτσι, 10 ακριβώς, φίλε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα, να δούμε τι γίνεται στα ανώτερα της ομάδας. Ανανέωσε ο ΣΥΝΚ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε και την ανακοίνωση εδώ πέρα. Τα διαρκείας βρίσκονται στην γραμμή παραγωγής.
1: Ναι.
0: Στη γραμμή παραγωγής, οπότε είμαστε σε καλό στάδιο σε αυτό το κομμάτι.
1: Για ανακοίνωση και για το διαρκέ, πριν από λίγο.
0: Ναι, το είδα, τα βλέπω εδώ πέρα. Τα βλέπω. Ναι. Έτσι, παρακολουθώ τα πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Βρήκαμε άτομα να στελεχώσουν την ανώνυμη εταιρεία.
1: Αυτό ακριβώς που θέλουμε, όχι.
0: Αυτό όχι, ε.
1: Ναι.
0: Να στείλω κι εγώ ένα βιογραφικό, μπορώ.
1: Να στείλεις ένα βιογραφικό, αλλά δεν φτάνει το βιογραφικό μόνο.
0: Ναι.
1: Βιογραφικά έχω όσα θέλεις. Εγώ θέλω σχέδιο.
0: Σχέδιο
1: δράσης.
0: Σχέδιο δράσης, γιατί.
1: Με ένα βιογραφικό και εγώ ξέρω δεν μπορούμε να προλάβουμε.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Σχέδιο δράσης. Λοιπόν, εχθές μια ανάλυση με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ασχολείται και με τη βίντεο εθνική στο μάρκετινγκ αρκετά χρόνια. Μου μίλαγε 10 λεπτά για τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνία του. Είπα αυτό που μου περιγράφει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υπεύθυνο μάρκετινγκ.
0: Ναι.
1: Είναι υπεύθυνο επικοινωνία.
0: Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη σε αυτό.
1: Έχει μια διαφορά. Εντάξει, μετά μόλι του. Άκουσα να δεις τι γίνεται, Δημήτρη.
0: Mm-hmm.
1: Για να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται. Επειδή ποδοσφαιρικά στη Β' Εθνική έχουμε να εμφανιστούμε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Νομίζουν ότι είμαστε μιλονάδες.
0: Μιλονάδες.
1: Ναι.
0: Με τα λεύρια και τέτοια, έτσι.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Oh.
1: Μας βλέπουν αλευρωμένους και νομίζουν ότι είμαστε μιλονάδες. Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς, θα καταλάβουν. Σε 10 μέρες θα έχουν καταλάβει ακριβώς όλοι.
0: Τώρα βέβαια έχουν πέσει όλοι, σου λέει εδώ είναι τα πράγματα.
1: Εδώ είναι.
0: Εδώ είναι.
1: Τα μανάρια μας βλέπουν, μανάρια.
0: Ναι, τα μανάρια, τα μανάρια. Σου λέει εκεί είναι, θα πάμε στη Ζάκυνθο.
1: Μανάρια εκεί σου λέει έχει τουρισμό, έχει Έχουν πακέτο πολύ.
0: Υπάρχει λαδοτήρι μπόλικο.
1: Έχει λαδοτήρι μπόλικο.
0: Έχει λαδοτήρι και νιό λαδοτήρι έχει και παλιό λαδοτήρι. Σου λέει: εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχουν ανοίξει την πόρτα και σου λέει: μόνο η Ζάκυνθος.
1: Μη φοβάστε τίποτα.
0: Λοιπόν, μεταγραφικό σχεδιασμό προχωράει.
1: Ναι.
0: Προχωράει. Εντάξει. Έχουμε καμιά έτσι είδηση που μπορεί να βγαίνει να
1: όχι,
0: ακουστεί.
1: Όχι.
0: Τίποτα. Που... άλλη μια μέρα πέρασε χωρίς κάτι.
1: Δεν θα υπάρξουν ειδήσεις επόμενες 4-5 μέρες καθόλου.
0: Καθόλου. Ανανεώσεις. Ανανεώσεις τίποτα.
1: Ανανεώσεις θα υπάρξουν κι άλλες.
0: Να θα ανανεώσεις θα υπάρξουν έτσι. Η επόμενη ανανέωση ποια θα είναι.
1: Η επόμενη ανανέωση. Η επόμενη ανανέωση. δεν ξέρω.
0: Ας το. Εντάξει.
1: Ποια θα σκάσει πρώτη.
0: Ποια θα σκάσει πρώτη, ε.
1: Ναι.
0: Συναγωνίζονται δύο εν τω μεταξύ. Ποια θα σκάσει πρώτη.
1: Τρεις.
0: Α, τρεις είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Το κατάλαβα πριν.
1: Πιστεύω όμως θα ανανεώσουν και οι τρεις.
0: Και οι τρεις θα ανανεώσουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε τρεις συν άλλους τρεις.
1: Ναι, και θα δούμε.
0: Και θα δούμε.
1: Ναι, έτσι, από έλα. Θέμα ανανεώσεων εννοώ.
0: Ναι, από θέμα ανανεώσεων. Ναι.
1: Είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν έχει γίνει πρόταση ακόμα για ανανεώσει και πιθανότατα θα γίνει σίγουρα σε έναν. Που δεν ήταν σίγουρο, ας πούμε, ότι θα γίνει πρόταση για ανανεώσει και από ό,τι φαίνεται θα γίνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άλλο τίποτα έχουμε.
1: Όχι κάτι συγκεκριμένο, επαφές πολλές.
0: Ναι.
1: Κρυσάρα πολύ.
0: Α, έτσι, ε.
1: Ναι.
0: Κόσκινο, κοσκινήσουμε.
1: Κόσκινο.
0: Μιλονάδες, ναι. Δεν είσαστε. Έτσι, να κοσκινήσουμε το
1: ναι,
0: αλεύρι.
1: Είμαστε μιλονάδες μου. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Ναι, ναι. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Η αλήθεια είναι τώρα με τις αδειοδοτήσεις των ομάδων.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένας χαμός, έτσι.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή χτες που διάβασα εδώ στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τις ομάδες που αδειοδοτούνται και αυτές που κόβονται, βλέπω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα γίνονται δύσκολα όταν προσπαθείς να κάνεις το μαθητευόμενο μάγο.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τα πράγματα τα πας με μια συγκεκριμένη σειρά και προγραμματισμό δεν είναι δύσκολα.
0: Γιατί, είδαμε ότι κοπήκαν ομάδες. Ας πούμε η Καλαμάτα δεν πήρε
1: αδειοδότηση. Δεν έχει σημασία το πώς λέγεται η ομάδα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η Καλαμάτα δεν είναι η πρώτη φορά που κόβεται.
0: Κάθε χρόνο κόβεται η Καλαμάτα.
1: Κάθε χρόνο κόβεται. Εντάξει, κάποια στιγμή όταν κόβεσαι κάθε χρόνο στην αδειοδότηση πρέπει να αλλάξει και το υπεύθυνο.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Κάθε φορά που κόβεσαι δεν είναι απλά κόπηκα, θα ξαναπάω την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει και κανένα κοσάρικο νομίζω.
0: Ναι, τόσο πάει.
1: 10-20, δεν ξέρω πόσο πάει.
0: Για να πας να κάνεις έφεση, νομίζω, έτσι.
1: Ακριβώς, αλλά όχι λεφτά ο Πλασάς από ό,τι φαίνεται εκεί.
0: Δεν τον πειράζει τώρα.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία, οπότε δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος, να περάσουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Εντάξει, γίνεται χαμός όμως στα social media τώρα για την Καλαμάτα.
1: Εντάξει, ανάλογα πώς το κάνει, πώς το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Εμείς η συμφωνία μας είναι ότι ό,τι μας ζητήσετε θα το έχετε. Εάν δεν περάσουμε.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, θα αφαιρεθεί από την αμοιβή σας.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι δύο οι αδειοδοτήσεις. Είναι η αδειοδότηση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και είναι και η αδειοδότηση από την Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια για να καταλάβει και ο κόσμος πόσα στάδια πρέπει να περάσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι να κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο, παιδιά, για να κηρύξει πάνω στο κοντάρι. Καμία σχέση, ό,τι και να λέμε. Και όσο και να ακουγόμαστε καθησυχαστικοί, σίγουρα πάντα υπάρχει ανησυχία, σίγουρα πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Όσο εμείς, όσο και οι δικηγόροι μας, όσο και οι λογιστές μας, όλοι.
0: Ναι, σωστά, γιατί πρέπει να προσέχουμε το... και το τελευταίο χαρτί που θα πρέπει να έχουμε καταθέσει, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Μην την πατήσουμε όπως την πατήσαμε τελευταία φορά.
1: Ακριβώς.
0: Τελευταία φορά, νομίζω, κοπήκαμε. Είχαμε κοπεί,
1: Τελευταία φορά δεν είχαμε πάρει επιχορήγηση.
0: Δεν είχαμε πάρει επιχορήγηση, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
1: Σίγουρα.
0: Έχουν το τέτοιο, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Η επιχορήγηση είναι συνδεδεμένη και με το Sports Radar.
0: Α. Και με αυτό, έτσι.
1: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν αφαιρεθεί χρήματα για εμπλοκή σε παράνομους στιγματισμούς.
0: Ναι. Σωστά, σωστά. Εντάξει, έχει ξεκαθαρίσει λίγο το κομμάτι όσον αφορά αυτό, θα έλεγα, τα δύο τελευταία χρόνια. Με τους παράνομους στοιχηματισμούς, με τις ομάδες οι οποίες. Τώρα, βέβαια, αρχίζει λίγο και διαφαίνεται κάτι καλό στον ορίζοντα όσον αφορά αυτό τον ενιαίο όμιλο της Β' Αθηνικής Κατηγορίας.
1: Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε.
0: Γι' αυτό πρέπει να μείνουμε, να μην γυρίζουμε.
1: Γιατί πραγματικά διαφαίνεται κάτι καλό και πραγματικά οι ομάδες που θα καταφέρουν από αυτές που είναι τώρα, στα επόμενα 4-5 χρόνια, να μονιμοποιηθούν στην κατηγορία, θα αλλάξουν επίπεδο.
0: Ακριβώς. Το είδαμε πέρυσι ότι οι δύο ομάδες εκείνες οι οποίες, οι τρεις ομάδες οι οποίες ήταν πρωτεφανιζόμενες, έμειναν, θα έλεγα, με άνεση στην κατηγορία. Δηλαδή η Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης και η Ελλάς Ήρου έκαναν ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι.
1: Ναι, γιατί είναι καινούργιες ΠΑΕ. Η Σύρος, ας πούμε, και με τον Μαρκό δεν θυμάμαι, και να μην ήταν, ήταν πολλά χρόνια που
0: ναι.
1: Αλλά Σύρος και Νέστος είναι πρωτοεμφανιζόμενες ΠΑΕ, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα, όπως σε πολύ μεγάλο βαθμό την έχουμε και εμείς τώρα, να θέσουν γερές βάσεις.
0: Ναι.
1: Και εμείς, αυτός είναι ο στόχος μας, να πραγματοποιήσουμε μια πορεία ανάλογη με των ομάδων αυτών και να βρεθούμε στις προνομιούχες θέσεις που θα σώσουν την κατηγορία όσο πιο νωρίς γίνεται.
0: Ναι, γιατί φέτος δεν θα έχουμε play out, play off.
1: Δεν
0: υπάρχει τίποτα. Αυτός που είναι προτελευταίος είναι προτελευταίος, δεν θα αλλάξει κάτι. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν από νωρίς πρέπει να χτίσουμε κάτι σωστό και κάτι γερό, θα έλεγα.
1: Και η κατηγορία θα είναι πολύ ανταγωνιστική.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Όταν λέω πολύ ανταγωνιστική, δεν εννοώ ότι έχει πολύ καλές ομάδες και θα είναι δύσκολο να σωθείς. Λέω ότι θα εξαιρέσει 2-3 ομάδες, μετά θα υπάρχουν 10 ομάδες που θα είναι μια αγκαλιά.
0: Ναι.
1: Με μικρές διαφορές μεταξύ τους, μικρές βαθμολογικές διαφορές.
0: Ναι. Έτσι φαίνεται, έτσι διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες θέλουν το πρωτάθλημα και ενισχύονται σημαντικά, και οι υπόλοιπες ομάδες θεωρώ δεν θα έχουν μεγάλες διαφορές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, σωστό. Ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, από ό,τι βλέπω.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, ωραία. Και από τις τρεις δεν θα πάνε και οι τρεις στην πρώτη ταχύτητα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάτι θα μείνει πίσω.
0: Έτσι πάντα γίνεται. Ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι, μισό.
0: Ωραία. Είσαι εκτός, έτσι.
1: Τίποτα παραπάνω. Ναι, εκτός. Θα πιστέψω αυτό το πρωί.
0: Ωραία. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Για χαρά. Λοιπόν, δεν είσαι Κορονιός, ο οποίος είναι αισιόδοξος, έτσι. Έχει μια αισιοδοξία. Εγώ φέρνω την καταστροφή. Ωραίος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι ωραία τραγουδάκια, έτσι. 80s. Οι παλαιότεροι τα χορεύαμε αυτά. Στη Disco Manhattan, στο Βυζάντιο, στη Remezzo Club, στη Disco Αργάση. Οι μεσήλικες τώρα. Λοιπόν, δεν φέρνω την καταστροφή, όπως λέει ο φίλος εδώ πέρα, αλλά λέω την πραγματικότητα. Έχω δίκιο, έτσι. Δεν έχει μπει ούτε πρόκα, είπα εγώ, βέβαια. Πώς να μπει πρόκα όταν δεν τελείωσε τα προηγούμενα, δεν ολοκλήρωσα τη φράση μου. Πώς θα μπει κάτι από τη στιγμή που πρέπει να νομιμοποιηθεί πρώτα. Άρα λοιπόν, πότε θα νομιμοποιηθούν όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό το κράτος, σε αυτό το κράτος η γραφειοκρατία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι η γάγκρινα, θα έλεγα, του συγκεκριμένου κράτους.

Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τα μηνύματα είναι και τα τηλέφωνα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ με ρωτάει τι άποψη έχω για τη συνέλευση της Κυριακής. Θα σας πω σε λίγο έτσι, ορισμένα πράγματα για την συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Ένα πράγμα όμως θα σας πω αυτή τη στιγμή, ότι σήμερα υπήρξε σε γνωστή καφετέρια του νησιού μας μια παρασυνέλευση. Τι εννοώ? Εννοώ ότι σε μια γνωστή καφετέρια, σε ένα πολύ όμορφο μέρος δίπλα στη θάλασσα, εκεί που σκάει το κύμα, βρέθηκαν αρκετά μέλη των σωματείων και έκαναν μια μικρή συνεδρίαση για το τι θα πούν, τις προτάσεις που θα καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση. Δεν πρόλαβα. Με πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, έλα εδώ γρήγορα, υπάρχει, μου λέει, σύσκεψη ομάδων. Και πραγματικά ήμουν λίγο μακριά. Μέχρι να κατέβω, μέχρι να πάρω τη μηχάνη, μέχρι να πάω εκεί, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκεκριμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν 7, 6 με ή 8 παράγοντες ομάδων οι οποίοι βρέθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο. Και η αλήθεια ποια είναι, παιδιά? Ότι στο άλλο τραπέζι δίπλα ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΖΑ και ο κύριος Κοντονής. Τι ωραία, έτσι. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτές οι συσκέψεις, τα συμβούλια που γίνονται μέσα στο καλοκαίρι. Να σκάει το κύμα δίπλα, έτσι. Δηλιακά πράγματα. Τώρα μη με ρωτάτε ποιος ήταν σε αυτό το παρασυμβούλιο. Μπορείτε να το φανταστείτε ποιοι ήταν? Ήταν 6 ή 7 παράγοντες ομάδων της Α και της Β κατηγορίας της ΕΠΖΑ Κίνθο. Και ρε παιδιά, έτσι μου κάνει εντύπωση, γιατί αφού κάνατε εκεί πέρα το τραπέζι, να μην κάνουμε εκεί την Γενική Συνέλευση? Γιατί δεν καλούσατε και τον Νίκο τον Κοντονή δίπλα, τον πρόεδρο? Εντάξει, κάνω και λίγο πλάκα, έτσι. Όλα καλά. Εντάξει, μην με πιέζετε, δεν θα πω ποιοι ήταν στο συγκεκριμένο ραντεβού σήμερα. Δεν ήταν κρυφό, προς Θεού, γιατί αν ήταν κρυφό το ραντεβού, οι άνθρωποι συγκεκριμένοι θα το έκαναν κάπου αλλού. Ήταν ένα ραντεβού μεταξύ ανθρώπων, φίλων, που ενδεχομένως θέλουν να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους πριν πάνε στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής. Δεν είναι κακό και μακάρι έτσι να γίνονται τέτοια ωραία πράγματα. Ένας άλλος φίλος μου λέει, προχθές όμως ήταν ο πρόεδρος ο Κοντονής, η Ροδούλα Σπιθάκη, ο Στράτος ο Κουρούμαλος και ο Νίκος ο Βαρδακαστάνης. Άλλο τραπέζι, πολλά τραπέζια τώρα τελευταία. Προχθές, αυτό ήταν άλλο τραπέζι. Στο σημερινό τραπέζι ήταν αρκετά, έτσι θα έλεγα, ήταν αρκετά αρκετοί παράγοντες σωματείων, τόσο της Α όσο και της Β κατηγορίας. Όχι, όχι, μην με βασανίζετε, δεν θα πω ονόματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Γενική Συνέλευση Κυριακής θα υποθούν πάρα πολλά πράγματα, απόψεις, προβληματισμοί για το που κινούμαστε, που βαδίζουμε σαν τοπικό ποδόσφαιρο, τι θα γίνει η επόμενη μέρα. Θα ακουστούν παράπονα για τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων τα οποία τελείωσαν. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση.

Ξαναλέω, δεν ήταν τίποτα κρυφό. Ήταν άνθρωποι, παράγοντες που γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι φίλοι αρκετά χρόνια, και βρέθηκαν εκεί σε ένα όμορφο μέρος, στην Αγία Τριάδα, προς τα εκείνη τη μεριά, προς το Κρυονέρι, να πιούν το καφεδάκι τους, την πορτοκαλάδα τους, το δροσιστικό τους ρόφημα, να ανταλλάσσουν απόψεις για το πώς θα κινηθούν, όχι απέναντι στην έψη να κινηθούν, προς Θεού, δεν το λέω έτσι, πώς θα κινηθούν έτσι ώστε να πιέσουν και να διορθωθούν κάποια κακό κείμενα τα οποία δημιουργήθηκαν στο περασμένο πρωτάθλημα. Τώρα μπορείτε να βάλετε το μυαλό σας ποιοι μπορεί να ήταν στο συγκεκριμένο ραντεβού. Γράψτε και εγώ θα σας πω ναι ή όχι. Λοιπόν, τώρα έψα κίνθου, συνέλευση. Τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τις τελευταίες γενικές συνέλευσεις? Να περιμένουμε νέες προτάσεις? Να περιμένουμε νέες ιδέες? Θα δούμε κάποιες άλλες στρατηγικές έτσι ώστε να βγούμε από αυτό τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε περιέλθει σαν τοπικό ποδόσφαιρο και δεν μπορούμε να βγούμε? Θα σταματήσουμε την κατηφόρα, θα βάλουμε λίγο φρένο ή λίγο χειρόφρενο να ισορροπήσουμε την κατάσταση, ή θα πάμε στη μία από τα ίδια έτσι ώστε να μιλάμε διαφορετικά το επόμενο διάστημα? Μα θα πει κάποιος ότι κύριε Πέτα, όλα μαύρα τα βλέπετε, γιατί στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλη την επαρχία, σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όμως εμείς εδώ κοιτάζουμε τα δικά μας πράγματα, να δούμε τι θα γίνει στο δικό μας το σπίτι. Για πόσο θα αντέξει ακόμα το Ζακεθινό ποδόσφαιρο? Για πόσο θα αντέξει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων να υφίσταται? Για πόσο θα υπάρχουν διαιτητές ακόμα να διαιτεύουν τα παιχνίδια? Και φυσικά για το πόσο ακόμη θα υπάρχουν και θα βγαίνουν ποδοσφαιριστές εδώ στο νησί? Και το κυριότερο, κατά πόσο θα υπάρχουν και φιλάθλοι για να παρακολουθούν τα παιχνίδια του τοπικού πρωταθλήματος?

γίνουν άμεσες αλλαγές σε πολλά πράγματα. Εγώ αν ήμουν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, την Κυριακή θα είχα καλέσει στην κουβέντα και τον υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου Ζακύνθου, τον κύριο Παναγιώτη Δρόσο, να είναι εκεί για να ακούσει τους προβληματισμούς των ανθρώπων για τις γηπεδικές υποδομές, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα γήπεδα έχουν περιέλθει σε μια κατάσταση αποσύνθεσης, το βάζω σε εισαγωγικά, αυτή τη λέξη. Οπότε λοιπόν καλό θα είναι να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ναι, έγινε σήμερα μια σύσκεψη αρκετών παραγόντων που θέλουν να αναδείξουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό, προς Θεού. Και μακάρι αυτές οι κουβέντες να γίνονται συνέχεια και όχι μία φορά πριν από την Γενική Συνέλευση. Το κυριότερο είναι ότι σίγουρα θα ακουστούν αρκετές φωνές στη Γενική Συνέλευση που να θέτουν τους προβληματισμούς που υπάρχουν στην Ζακυνθινή Ποδοσφαιρική Κοινωνία.

Λοιπόν, ένας εδώ φίλος μου έχει γράψει μερικά ονόματα. Θα πω ναι, ήταν αυτά τα ονόματα, αλλά ήταν και άλλα ονόματα στην σημερινή έτσι μεσημεριανή πρωινή κουβέντα. Τώρα στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Δακίθου θα παραστούν μόνο οι τακτικοί, τα τακτικά μέλη ή και τα αναπληρωματικά. Δηλαδή, αν κάποιος φέρει και το αναπληρωματικό του μέλος στην Ένωση, αυτό το συγκεκριμένο μέλος δεν θα μπορέσει να μπει μέσα. Ρωτάω, έτσι. Γιατί έχω μια πληροφόρηση ότι μόνο τα τακτικά μέλη θα παραβρεθούν στην αίθουσα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Δεν νομίζω όμως, έτσι.

Λοιπόν, ναι, θα είμαστε. Είναι ωραία όλα αυτά που συμβαίνουν. Όμορφα πράγματα. Λοιπόν, τακτικά, αναπληρωματικά μέλη. Τώρα βέβαια υπάρχει και μια πληροφόρηση η οποία είναι ανεπίσημη, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω, ότι κάποιες ομάδες θα ζητήσουν να μην υπάρχει και δημοσιογραφική κάλυψη στην ελόγω συνέλευση. Δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα, είναι μια ανεπίσημη έτσι, πληροφόρηση, δεν την έχω επιβεβαιώσει, αλλά θα ήταν ωραίο έτσι, να ακουστεί και αυτό στη Γενική Συνέλευση. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έλεγα.

Ναι. Εντάξει, εγώ θα πάω εκεί. Α, να αποφασίσουν λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει δημοσιογραφή. Κάλεψε, θα πάρουμε τα πράγματά μας και θα πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Για να δούμε λοιπόν. Πολλά ακούγονται για αυτή την περιβόητη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων που θα γίνει την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, αφήνουμε το ένα θέμα, πηγαίνουμε στο άλλο. Για το γήπεδο να πούμε, για το δημοτικό στάδιο, ότι η επιτροπή θα συνεδριάσει πιθανότητα πάλι την Παρασκευή, δηλαδή αύριο. Έχω μια πληροφόρηση η οποία λέει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη δημιουργία του εγγράφου κωδικού για την συστατική μελέτη. Θα γίνει μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Αυτό λέει η τελευταία πληροφόρηση. Να δούμε πόσο θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία. Πληροφορίες ανεπίσημες αναφέρουν ότι κάπου εκεί στα 60-70 χιλιάρικα θα πρέπει να διατεθούν, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο. Αναφερόμαστε φυσικά στις τουαλέτες, πρόσβαση αμαία, ράμπες αμαία, δημοσιογραφικά θεωρία, κερκίδα φιλοξενούμενων θεατών, αίθουσες σε τύπου, αποδυτήρια διαιτητών με όλα αυτά που απαιτούνται. Κάτω θα γίνουν αυτές, όλα αυτά κάτω από την κερκίδα. Τα δημοσιογραφικά θεωρία δεν γνωρίζω με τι τρόπο θα αναμορφωθούν, θα αλλάξουν. Σίγουρα θα μπουν θα μπει κάποια σιδεροκατασκευή διαφορετική, δεν το γνωρίζω. Υπάρχει μια πληροφόρηση που λέει ότι η διοίκηση της ομάδας σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά εκεί που υπάρχει δίπλα στην κερκίδα η σιδερένια αυτή κατασκευή, η αποθήκη, να γίνει μια προέκταση πρώτου ορόφου και δεύτερου ορόφου. Στον πρώτο όροφο να μπουν αίθουσες σε VIP με τζαμαρία μπροστά και από πάνω να γίνουν τα δημοσιογραφικά θεωρία. Αυτό βέβαια είναι μια πρόταση που ενδεχομένως να γίνει και πράξη. Θα το δούμε. Θα επιστρέψουμε βέβαια πάλι στο δημοτικό στάδιο. Εδώ αρκετός κόσμος στέλνει μηνύματα και λέει ότι δεν θα προλάβουμε. Αυτή είναι πραγματικότητα. Τουλάχιστον λέει ένας φίλος μου εδώ πέρα, ο Νίκος, να μην χάσουμε πολλές αγωνιστικές, έτσι ώστε η ομάδα να μην χάσει τον κόσμο από δίπλα της. Να δούμε λοιπόν, παιδιά. Ο μήνας έχει 11 το μηνός. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακατασκευής και της αδειοδότησης του δημοτικού σταδίου. Λοιπόν, άλλο μήνυμα από το φίλο μου τον Διονύση, που λέει το εξής: τρίτη εθνική θα πάει τελικά, κυρία Σπινθάκη και κύριε Πέτα? Γιατί δεν τη βγάζετε, λέει, στον αέρα να μας πει, να πει την πρόθεσή της αν θα πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία? Και λέει παρακάτω να αφήσει, λέει, τις μαζόξεις και να πάει στην τρίτη εθνική να μας εκπροσωπήσει επάξια στη μεγάλη κατηγορία, στις εθνικές κατηγορίες, γιατί έχουμε ανάγκη να βγάζουμε προς τα έξω το δικό μας το προϊόν, το τοπικό ποδόσφαιρο. Αν δεν πάει η Θήλα Πελοκήπων, θα πάει ο Λεβάντα, αλλά γιατί, λέει, ταλαιπωρεί και το Λεβάντε? Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Τι να πω τώρα, παιδιά. Δεν μπορώ εγώ να την πιέσω να βγει και να μας πει τις προθέσεις, όταν η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πάει στην τρίτη εθνική. Δεν το γνωρίζω.
έχει περιθώριο να απαντήσει μέχρι τις 3 Ιουλίου. Τα δύο μήνες έχει 11. Έχουμε 22 μέρες ακόμα μπροστά μας. 3 εβδομάδες. Λοιπόν, αφήνουμε το ένα θέματα και πηγαίνουμε στο άλλο. Είπαμε για το κύπελο Ελλάδος ότι τα τηλεοπτικά ανήκουν πλέον στην τηλεόραση του Sky. Αν η Ζάκηδος καταφέρει να περάσει στη φάση των νοκάουτ στους ομίλους, τότε θα δώσει 4 παιχνίδια και θα τα δούμε από την τηλεόραση του Sky, αν και εφόσον μπορεί να συμβεί αυτό. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα, που έχουμε αύριο. Αύριο έχουμε το δεύτερο ημίχρονο της πολύκρωτης υπόθεσης στην Επιτροπή Εφέσεων. Η Επιτροπή Εφέσεων αναλαμβάνει δράση μετά τις προσφυγές του Άρη Πετρούπολης και του Πύργου. Βάζω μια τολή γιατί χτυπάει το τηλέφωνο τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε το φίλο μας, τον Ανδρέα Γκούσκο. Γεια σου, Αντρίκο, γεια σου, φίλε μου, καλέ. Είσαι καλά?
1: Επειδή καλά είναι, δόξα.
0: Ναι, σε ακούμε, μια χαρά.
1: Επειδή μέρες τώρα και καλά κάνεις, ναι. Γιατί η τέταρτη εξουσία είναι τέταρτη εξουσία. Έχεις αναλάβει έτσι την πίεση εκ μέρους των ανθρώπων του αθλητισμού στο να προχωρήσει η αναδιάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων στο νησί μας,
0: ναι.
1: Πολύ περισσότερο στο δημοτικό στάδιο τώρα με το εισιτήριο που έχει η μεγάλη ομάδα στο να παίξει β' εθνική. Ναι. Ακούγομαι?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο μέχρι έτσι να με βγάλει στον αέρα άκουγα και το τελευταίο μήνυμα του ακροατή σου. Όπως πολύ σωστά έχεις πει, οι ομάδες της γάμα εθνικής πλέον θα πρέπει να έχουν πολύ αυστηρά κριτήρια για να παίξουν γάμα εθνική. Δηλαδή ή ο Λεβάντες ή η Θύελλα Αμπελοκήπων ή η Θύελλα Αμπελοκήπων ή ο Λεβάντες δεν μπορούν να παίξουν στο γήπεδο του Μαχαιράδου και στο γήπεδο των Αμπελοκήπων.
0: Με τίποτα. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ξεκάθαρο. Εκτός και αν πιστεύουμε ότι στους επόμενους δύο μήνες, έτσι, γιατί κάπου το Σεπτέμβριο ξεκινάει και η γάμα εθνική, θα δούμε άλλη μια τέτοια κερκίδα δίπλα από αυτή που υπάρχει στους Αμπελόκηπους. Η Ρίστον Παρόδο είναι η παλιά του Αγγερικού, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι,
1: έτσι. Ή στο Μαχαιράδο, δεν ξέρω, να δούμε να γίνεται μεγαλύτερη η κερκίδα με περισσότερα διαζώματα ή βάλουμε, ξέρω εγώ, μια κερκίδα πίσω από την εστία στο πάρκινγκ. σε κάθε
0: αυτό.
1: Περίπτωση αυτές οι εγκαταστάσεις δεν πλήρουν τις προϋποθέσεις λοιπόν για μια ομάδα γάμα εθνικής. Και βγαίνω στον αέρα και μιλάω όχι για να κάνω ούτε το δικηγόρο ούτε της Θύελλας Αμπελοκήπων ούτε του Λεβάντε. Σε λίγο καιρό, Δημήτρη, γιατί κάποιοι το έχουν ξεχάσει, έρχεται και η προκήρυξη και της Β' Εθνικής Γυναικών.
0: Ναι.
1: Στην Α' Εθνική Γυναικών που παίξαμε πριν 4 χρόνια, ήμασταν η τελευταία χρονιά που δεν υπήρχαν κριτήρια αδειοδότησης.
0: Φέτος, ναι, ναι.
1: Φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Όφη χρειαστήκαν να συμπληρώσουν το φάκελό τους ξανά για να πάρουν αδειοδότηση να παίξουν Α' Εθνική Γυναικών. Αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτά που βλέπω εγώ στη Γ' Εθνική με έχει λούσει κρύος υδρότας, μήπως έρθει κάτι αντίστοιχο και σε εμάς στη Β' Εθνική Γυναικών.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια, έτσι αν μας ακούει κανείς από το Δημαρχιακό Μέγαρο και ειδικά ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Δρόσος, ξέρεις κάτι, εάν αποφασίσει ή ο Λεβάντης ή η Θύελλα να δηλώσει στη Γ' Εθνική και δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο και δεν μπορεί να παίξει και η γυναική ομάδα, νομίζω ότι θα γυρίσουμε στα χρόνια, δεν είναι πολλά χρόνια πριν, που είχαμε Τσιλιβή, Σκουλικάδο και Ζάκυνθο, Γ' Εθνική και οι τρεις ομάδες και παίζανε στο στάδιο. Έτσι δεν ήταν, Δημήτρη?
0: Όμως αυτή τη στιγμή δίνεται μια δυνατότητα στην πρωταθλήτρια ομάδα να πάει να δηλώσει συμμετοχή. Αν η Θύελλα Αμπελοκήπων όμως έλεγε σήμερα ότι θα δηλώσω συμμετοχή και το μπαλάκι πέφτει πλέον στη δημοτική αρχή, αυτόματα όλο το βάρος θα πήγαινε στο Δήμο Ζακίνθου. Ο Δήμος Ζακίνθου αυτή τη στιγμή ξέρει τι λέει? Ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας κάποια ομάδα να δηλώσει συμμετοχή. Άρα λοιπόν.
1: Επειδή εμείς όμως είμαστε άνθρωποι του ποδοσφαίρου,
0: ναι, ναι.
1: Ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα, 3 Ιουλίου νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
0: η
1: ημερομηνία, η Θύελλα Αμπελοκήπων θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν πάει ή δεν πάει.
0: Ναι, ναι,
1: 3
0: ναι.
1: Ιουλίου θα κληθεί ο Λεβάντες.
0: Ναι.
1: Μετά το Λεβάντε καλείται για το Μαχαιράδο, από ό,τι ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ τι πιστεύεις, δεν θα πάει καμία από τις τρεις ομάδες? Γιατί εγώ πιστεύω ότι μία από τις τρεις θα πάει.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Λεβάντε θα πάει.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα εγώ λοιπόν σου βάζω ένα ρητορικό ερώτημα. Έχουμε ομάδα Super League 2.
0: Ναι.
1: Έχουμε ομάδα Γάμα Εθνική. Έχουμε γυναική ομάδα Β' Εθνική. Πού θα παίξουμε όλοι αυτοί?
0: Γι' αυτό λέμε τώρα λοιπόν ότι στην κουβέντα η οποία θα γίνει την Κυριακή στη Γενική Συνέλευση, καλό θα είναι να είναι και υπεύθυνος του αθλητισμού του Δήμου Ζακίνθου για να τα βάλουν κάτω τα πράγματα για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Διότι εντάξει, εγώ σου, ναι. Σου είπα προχθές ότι σε αυτή την Γενική Συνέλευση, έτσι, εκτός από ένα έγγραφο που έχουμε ενημερώσει τον πρόεδρο της ΕΠ Ζακίνθου που θα του καταθέσουμε σαν δόξα πηγαδακίων, δεν έχουμε διάθεση να παίξουμε πρώτο ρόλο στο κονσέρτο, έτσι. Αναλάβουν την ευθύνη και άλλα σωματεία. Χαριτολογώντας, είπα πριν 48 ώρες ότι σκοπεύω να είμαι καλό παιδί. Όμως, αν μας ακούει ο πρόεδρος της ΕΠ Ζακίνθου, να του θυμίσω ότι το να καλέσει κάποιους ανθρώπους θεσμικά στη Γενική Συνέλευση είναι ευθύνη της Ένωσης. Ναι. Μάλιστα, Δημήτρη, νομίζω ότι εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα, ναι, ότι στις γενικές συνελεύσεις καλείς και έναν εκπρόσωπο και από την ΕΠΟ ή από μια άλλη ένωση,
0: ναι, ναι,
1: να έρθει στη γενική συνέλευση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, στις γενικές συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, νομίζω το έχεις δει, έχεις πάει, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και οι καρτέλες, γιατί κάτι ακούω και εγώ, είδα μάλιστα και το email που έρθει στο σωματείο, ότι μόνο η τακτική να είναι μέσα. Υπάρχουν και οι καρτέλες που επιτρέπει μέχρι και στους επισκέπτες να είναι,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Γιατί η τακτική μόνο?
1: Οι αίθουσες είναι ανοιχτές, δεν είναι κλειστές.
0: Γιατί πρώτη φορά το ακούω αυτό, η τακτική να
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω, αυτά από το τηλέφωνο, όπως είπε ο ακροατής, ναι, προηγουμένως, να βγει η κυρία Σπινθάκιας, βγει ως πρόεδρος της ΕΠΣ, ναι, να δώσει απαντήσεις.
0: Ναι, αυτό δεν
1: είναι. Γιατί είναι θέση, ανήκει στην ΕΠΣ, δεν ανήκει στην Δόξα Πυριαδακία.
0: Η αναπληρωματική, γιατί να είναι απ' έξω, η τακτική?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Το τηλέφωνο του Προέδρου το έχεις. Μένουν ακόμα 24 ώρες που είναι καθημερινή ημέρα και θα είσαι εσύ στην ραδιοσυχνότητα. Ας βγει να μας απαντήσει.
0: Εγώ... ένα θέμα το οποίο η γενική συνέλευση.
1: Ερωτήματα θέλω και να είσαι πολύ χωρίς να έχω καμία διάθεση αντιπαλότητα.
0: Οι γενικές συνελεύσεις, από ό,τι θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, πάντα ήταν
1: ανοιχτές
0: ήταν. Yeah. Μπορούσε κάποιος να παραβρεθεί. Εντάξει, άλλο το δικαίωμα του ψήφου, έτσι, και άλλο το δικαίωμα το να ακούσει κάποιος προτάσεις από όλα τα σωματεία και αντιδράσεις και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω σε μια δημοκρατία ζούμε. Γιατί να είναι κλειστή? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω αν είναι κλειστή.
1: Εσύ έχεις, Δημήτρη, τη ραδιοσυχνότητα, όπως είπε και ο τελευταίος ακροατής, να βγει η κυρία Σπινθάκη για τη Θεία Λαμπελοκή, που είναι για την οποιαδήποτε ομάδα ως κάθε συνάδελφος παράγοντας, ας βγει ο πρόεδρος της ΕΠΣ να μας δώσει τις ανάλογες απαντήσεις.
0: Ωραία, οκ, λοιπόν.
1: Πάντως, εγώ η παρέμβασή μου δεν έγινε για τη γενική συνέλευση,
0: αλλά
1: έγινε για αυτό το οποίο έχεις αναλάβει και μπράβο σου που το έχεις αναλάβει. Και αν θέλεις έτσι λίγο να πάω στις συχνότητες του Σάκη του Κορονιού, προσωπική μου άποψη, η Ζάκηθος πρέπει να πιέζει όχι μόνο για το στάδιο, πρέπει να πιέζει και για το βοηθητικό. Γιατί μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά ίσως χρειαστεί το στάδιο να το χρησιμοποιεί κι άλλη ομάδα εκτός από τη Ζάκυνθο. Άρα θα είναι λίγες οι προπονήσεις που θα μπορεί η καταπώνηση του χώρου του να σηκώσει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να γίνει και το βοηθητικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κυριακή κοντή γιορτή. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ δεν θα είμαι, Δημήτρη, όμως εγώ σου θυμίζω ότι είμαι προπονητής και μάλιστα χαμηλών πτήσεων.
0: Χαμηλών πτήσεων.
1: Δεν μου επιτρέπει. Εκτός και να αλλάξει άποψη η Γενική Συνέλευση και πει ο πρόεδρος ότι ανήκει. Ανοίγει τις πόρτες και μπορεί να πάει ο κάθε επισκέπτης.
0: Κοίτα, ο Ελιόπουλος λέει: κάνουμε χαμηλές πτήσεις να μην μας πιάνουν το ραντάρ.
1: Μα γι' αυτό το είπα και εγώ. Αξίζει και εσύ, αξίζει και εγώ.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Γεια.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε. Ακούω ωραίες κουβεντούλες που κάνουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να, στη Γενική Συνέλευση να είναι μόνο τακτικά μέλη και είναι όλοι οι άλλοι απ' έξω. Εντάξει. Άλλο τώρα το δικαίωμα ψήφου και άλλο το δικαίωμα να παραστεί κάποιος και να ακούσει όλα αυτά, τέλος πάντων, που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο, που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο σε μια γενική συνέλευση. Το πέταξε όμως ο Κούσκος. Ενδεχομένως να υπάρχει και άλλη ομάδα, λέει, στο δημοτικό στάδιο που θα αγωνίζεται. Θα έχει πλάκα φέτος. Με την καλή έννοια πάντα. Πέταξε έτσι τη βοβίτσα του, αν και χαμηλών πτήσεων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας έλεγα προηγουμένως για το θέμα του δεύτερου ημιχρόνου στην Επιτροπή Εφέσεων, εκεί που θα κριθεί αύριο η τύχη της Ανόδου για Πύργο και για Άρη Πετρούπολης. Μα θα πει κάποιος, κύριε Πέτα, δεν κρίνεται και η τύχη της Ζακύνθου? Έχει τελειώσει το θέμα της Ζακύνθου? Θα απαντήσω σε μεγάλο βαθμό, κατά 99,9%, το θέμα της Ζακύνθου έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν η Επιτροπή Εφέσεων αναλαμβάνει δράση αύριο με τις προσφυγές του Άρη Πετρούπολης και του Πύργου, με φώτο τη μάχη της Ανόδου, με τρόπαιο φυσικά αυτόν τον έναν και μοναδικό βαθμό που κρίνει τα πάντα για τους δύο. Αυτός ο βαθμός κρίνει τα πάντα. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, να πούμε ότι τη Δευτέρα οριστικοποιήθηκε η συνέχεια στην Επιτροπή Εφέσεων, εκεί που πήγε ο Άρης Πετρούπολης στην υπόθεση και ενδεχομένως μετά πήγε και ο Πύργος, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Να πούμε 2-3 στοιχεία τα οποία μπορείτε να τα βρείτε σήμερα στην εφημερίδα Ερμής. Έχει ένα πλούσιο ρεπορτάζ μιας ολόκληρης σελίδας για την Επιτροπή Εφέσεων, για το τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Να πούμε λοιπόν ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η υπόθεση έχει πλέον μεταφερθεί ουσιαστικά σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το αγωνιστικό αποτέλεσμα Πύργος Ζάκηθος, το οποίο πρωτόδικα έχει ήδη κριθεί υπέρ της Ζακύνθου με κατακύρωση του αγώνα 0-3. Το δεύτερο είναι το πειθαρχικό σκέλος της αφαίρεσης βαθμού, που είναι το βασικό αντικείμενο της έφεσης του Άρη Πετρούπολης. Αυτά τα δύο βασικά σημεία έχουμε. Είμαστε σε αυτά τα δύο επίπεδα. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή? Η Ζάκυνθος έχει δικαιωθεί πρωτόδικα και έχει πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Ο Πύργος έχει τιμωρηθεί με μηδενισμό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν επιβλήθηκε αφαίρεση βαθμού στον Πύργο από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ενώ ο Άρης Πετρούπολης ζητά μέσω έφεσης να εφαρμοστεί και η ποινή του μείον έναν βαθμού. Αυτά ισχύουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, το ερώτημα γιατί η Ζάκυνθος δεν έκανε έφεση. Νομικά, έχει λογική η στάση της Ζακύνθου. Όταν ένα σωματείο έχει δικαιωθεί πλήρως ως προς το βασικό αίτημά του το αποτέλεσμα του αγώνα, συνήθως δεν έχει λόγο να προσβάλλει την συγκεκριμένη απόφαση. Και γι' αυτό το λόγο η Ζάκηθος δεν μπήκε στη διαδικασία να πάει στην Επιτροπή Εφέσεων από τη στιγμή που το πρωτοβάθμιο όργανο τη δικαίωσε και πήρε αυτό που ήθελε. Η Ζάκηθος πήρε τους 3 βαθμούς από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, πού είναι η διαφορά? Η διαφορά πλέον αφορά κυρίως το αν ο Πύργος θα μείνει με τον υπάρχοντα βαθμολογικό απολογισμό ή αν θα χάσει επιπλέον ένα βαθμό. Αυτό επηρεάζει άμεσα τη μάχη της ανόδου και κυρίως τα συμφέροντα του Άρη Πετρούπολης. Το κρίσιμο νομικό ζήτημα, και κρατήστε το αυτό που σας λέω σήμερα που είναι Πέμπτη, είναι το αν ο Άρης Πετρούπολης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Η Πειθαρχική Επιτροπή δέχτηκε την πρόσθετη παρέμβασή του και στη συνέχεια έκανε δεχτεί εν μέρη την παρέμβασή του. Αυτό μπορεί να ενισχύσει το επιχείρημα ότι απέκτησε δικονομική θέση στην υπόθεση, ωστόσο η Επιτροπή Εφέσεων θα αποφασίσει αν αυτή η θέση αρκεί ώστε να θεωρηθεί πλήρως νομιμοποιούμενος εγκαλών ή αν είχε απλώς δικαίωμα παράστασης και υποστήριξης θέσεων χωρίς αυτοτελές δικαίωμα έφεσης. Αυτό που σας λέω, κρατήστε το αύριο. Τι ευνοεί τώρα τον Πύργο? Από όσα αναφέρονται, η πρωτόδικη απόφαση ήταν ομόφωνη 0-3 για την μη αφαίρεση βαθμού. Φαίνεται να συνεκτιμήθηκαν τα μέτρα που έλαβε ο σύλλογος για την ασφάλεια. Φαίνεται να έγινε αναφορά σε νομολογία του ΚΑΣ στην περίπτωση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με τον Χουάνγκαρ. Η αφαίρεση βαθμού δεν φαίνεται να θεωρείται υποχρεωτική συνέπεια της διακοπής. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να στηρίξουν τη διατήρηση της πρωτόδικης απόφασης. Δηλαδή, ευνοείται ο Πύργος σε πρώτη φάση, διότι η αφαίρεση βαθμού δεν φαίνεται να θεωρείται υποχρεωτική συνέχεια της διακοπής. Δηλαδή, λέει το δικαστήριο, η πιθανότητα ότι εμείς τιμωρούμε τον Πύργο, χάνει το παιχνίδι 3-0, το παίρνει η αντίπαλη ομάδα η Ζάκυνθος, αλλά δεν είναι υποχρεωτική η αφαίρεση ενός βαθμού από τη στιγμή που ο Πύργος συνεργάστηκε με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η αστυνομία πύργου, η ασφάλεια πύργου, με τη σύλληψη των συγκεκριμένων ανθρώπων που πέταξαν τα μπουκάλια. Τώρα έχουμε και τα σενάρια. Πάμε λοιπόν στα σενάρια. Τα πιθανά σενάρια. Το πιο πιθανό σενάριο είναι η διατήρηση της απόφασης να παραμείνει το 0-3 υπέρ της Ζακίνθου και να μην αφαιρεθεί ο βαθμός στον πύργο. Αυτό είναι το σενάριο εκείνο που έχει την μεγαλύτερη, θα έλεγα, το μεγαλύτερο εύρος. Από εκεί πέρα έχουμε και το δεύτερο σενάριο, μερική μεταβολή. Τι σημαίνει αυτό? Να παραμείνει το 0-3 υπέρ της Ζακίνθου, επιβάλλεται επιπλέον αφαίρεση ενός βαθμού στον πύργο. Το δεύτερο σενάριο έχει κάποιες πιθανότητες, δεν είναι πολλές οι πιθανότητες. Δηλαδή αν το βάλουμε με το νόμο των πιθανότητων, το πρώτο σενάριο κατά τη δική μου την άποψη έχει 70%, δηλαδή να παραμείνει το 0-3 υπέρ της Ζακίνθου και να μην αφαιρεθεί ο βαθμός από τον πύργο. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο. Ένα άλλο σενάριο το οποίο με βάση τον νόμο των πιθανότητων έχει μια πιθανότητα περίπου 28, θα λέγα, 100%, κάπου εκεί το υπολογίζω, 29. Μερική μεταβολή, δηλαδή να παραμείνει το 0-3 υπέρ της Ζακίνθου και να επιβληθεί επιπλέον αφαίρεση ενός βαθμού στον πύργο. Υπάρχει και το τρίτο σενάριο, το οποίο έχει απειροελάχιστες, έχει απειροελάχιστο, θα έλεγα, χρόνο στο να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και ποιο είναι αυτό το σενάριο? Να γίνει δεχτή η έφεση του πύργου και να αλλάξει η κρίση του αγώνα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να αλλάξει η κρίση του αγώνα? Να αλλάξει η κρίση του αγώνα ή να συνεχιστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βέβαια αυτό το σενάριο είναι μόνο, θα έλεγα, στη θεωρία και όχι στην πράξη. Από τα πιο πάνω που είπαμε, το τελικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα το μεγαλύτερο διακύβευμα στην Επιτροπή Εφέσεων δεν φαίνεται να είναι η δικαίωση της Ζακίνθου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή έχει ήδη επιτευχθεί πρωτόδικα, αλλά το αν θα προσθεθεί η ποινή του ενός βαθμού στον πύργο ή θα αφαιρεθεί. Ένα άλλο όμως κομμάτι έχει να κάνει αν ο Άρης Πετρούπολης διαθέτει την απαραίτητη δικονομική νομιμοποίηση ώστε το αίτημά του να εξεταστεί επί της ουσίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Άρης Πετρούπολης αυτή τη στιγμή. Αν λοιπόν έχει την απαραίτητη δικονομική νομιμοποίηση έτσι ώστε το αίτημά του για να επιβληθεί η αυστηρότερη ποινή στον πύργο έχει την στήριξη την δικονομική και να εξεταστεί επί της ουσίας. Μπορεί αυτό το αίτημα του Άρη Πετρούπολης να μην μπει καθόλου στη συγκεκριμένη διαδικασία. Οπότε λοιπόν, αν δεν μπει, ο πύργος αυτόματα είναι και αυτός στη Β' εθνική κατηγορία. Αύριο λοιπόν είναι η υπόθεση η οποία μας ενδιαφέρει ακόμα, γιατί είναι ομάδες που αντιμετωπίσαμε εδώ στο νησί. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι όσον αφορά την πρωτόδικη απόφαση του πειθαρχικού οργάνου με την οριστική διακοπή του αγώνα, διότι το πρωτοβάθμιο όργανο έκρινε ότι υπήρχε τραυματισμός ποδοσφαιριστή από την ρήψη αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην Επιτροπή Εφέσεων. Να πούμε ότι η Ζάκυνθος δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει έφεση. Για ποιο λόγο να κάνει έφεση? Να κάνει έφεση από τη στιγμή που δικαιώθηκε από το πρωτοβάθμιο όργανο? Δεν συντρέχει ο λόγος. Για ποιο λόγο να πάμε εμείς τώρα να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτή η απόφαση, να την αλλάξουμε? Όχι. Η απόφαση δικαιώνει όχι τη Ζάκυνθο, Η απόφαση συγκεκριμένη δικαιώνει το διαιτητή Κωνσταντίνο Σαφούριε, ο οποίος διέκοψε οριστικά το παιχνίδι και παίρνει το παιχνίδι Ιζάκετος στα χαρτιά. Δεν δικαιώθηκε Ιζάκετος, γιατί Ιζάκετος δεν πήγε στο δικαστήριο στο πρωτοβάθμιο. Δεν πήγε στο πρωτοβάθμιο. Το πρωτοβάθμιο όργανο έκρινε ότι ο διαιτητής ορθώς διέκοψε το παιχνίδι. Ιζάκετος όμως ήταν εκεί για να αγωνιστεί. Παρόλο που θα μπορούσε η ομάδα να αποχωρήσει από το παιχνίδι, όπως έκανε σε μια παρόμοια περίπτωση ο Εθνικός με τον Παθρακικό σε αγώνα κυπέλου, και δικαιώθηκε ο Εθνικός όταν αποχώρησε από το παιχνίδι. Ζάκετος όμως δεν αποχώρησε, και το λέω αυτό για να το ακούσουν και οι γείτονες εκεί στον πύργο, που από τότε που συνέβη αυτό το πράγμα και μέχρι και σήμερα βρίζουν πάρα πολύ άσχημα εμάς εδώ στο νησί του Ζακηθινού. Δεν λέω για τη διοίκηση του πύργου, αναφέρομαι σε όλους αυτούς που ενώ είναι υπεύθυνοι, ήταν υπεύθυνοι που πέταξαν τα μπουκάλια μέσα, έριξαν την ευθύνη στη Ζάκετο. Η Ζάκετος ήταν εκεί όμως και περίμενε την απόφαση του διαιτητή. Αν ο διαιτητής τότε έλεγε ότι μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, η Ζάκετος θα έπαιζε κανονικά. Αυτό δεν αναφέρεται πουθενά όμως στις ιστοσελίδες του γείτονα νομού, ούτε στις εφημερίδες.

Για να δούμε λοιπόν αν αύριο το παιχνίδι στην Επιτροπή Φέσεων θα είναι ντέρμπι ή θα είναι ένας αγώνας διαπεριπάτου. Δεν ξέρω, Ιζάκετος είναι εκτός κάδρου.

Αυτό που είπε ο Αδέρας Ογκούσκος προηγουμένως για τις άδειες καταλληλότητας των γηπέδων για τις ομάδες εκείνες που θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι η πραγματικότητα. Το έχουμε αναφέρει εδώ πέρα αρκετές φορές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Καλό θα είναι έτσι να ρίξετε μια ματιά το τι ακριβώς σημαίνει να υπάρχει μια αθλητική εγκατάσταση σε ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δυστυχώς εδώ στο νησί βρισκόμαστε στο μηδέν όσον αφορά το επίπεδο εκείνο των αθλητικών εγκαταστάσεων που πληρούν τις προδιαγραφές για ομάδες που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε όμως, γιατί έχουμε γραμμούλα και δεν είναι άλλος από το φίλο μας, το φίλο μου, τον αδερφό, τον Γιάννη τον Έρικο. Γιάννη μου, τι γίνεται?
1: Έλα, ρε φίλε. Έλα, Μίτσο μου, καλά.
0: Τι κάνεις? Είσαι
1: εδώ,
0: καλά?
1: Στη δουλειά, ρε Μίτσο, στη δουλειά.
0: Χαθήκαμε.
1: Σου πω ότι θα έρθουμε όλοι, όλοι οι παρεάκοι. Να το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Πότε θα γίνει αυτό, πιστεύεις?
1: Αλήθεια
0: το λες?
1: Μας είπες ότι να ανέβει η ομάδα πρώτα με τη Βούλα και θα έρθουμε όλοι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να τελειώσουμε και με την Μετροπή Εφέσεων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία. Σε μια εβδομαδούλα από τώρα, κανονίστε τις ώρες σας, πότε βολεύει να έρθετε εδώ όλοι μαζί όμως. Θα πρέπει να έρθετε όλοι μαζί.
1: Εννοείται, βρε, όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα
0: δούμε μισή. Δεν θα λείψει κανείς, έτσι.
1: Εννοείται. Δεν ξέρω, εκτός και δεν προλάβουμε και θέλει να κάνουμε στα μπάνια του λαού και σιγά, κλείσει την εκπομπή.
0: Η εκπομπή θα κλείσει 31 Ιουλίου.
1: Πω πω, αλήθεια το λες.
0: 31...
1: Πώς θα κάνουμε χωρίς πέτα, ρε φίλε?
0: 31 Ιουλίου, ναι. 31 Ιουλίου κλείνουμε για τη σεζόν 25-26, τέλος.
1: Και πώς θα γίνει χωρίς πέτα?
0: Μετά ένα μήνα θα ξεκουραστούμε, θα χαθούμε λίγο και θα ξαναβρεθούμε πάλι όμως. Μέχρι τις 31 Ιουλίου έχουμε δρόμο μπροστά μας, έτσι.
1: Έχουμε
0: δρόμο. Λοιπόν.
1: Ο Σάκαρος εκεί βαρύ δυναμικά, ο Γορονιός και όλοι οι
0: δύο. Εντάξει, νομίζω.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Νομίζω ότι πάμε καλά. Ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι η διοίκηση δείχνει την απαιτούμενη σοβαρότητα.
1: Εννοείται.
0: Κυρίως.
1: Παροκαπνισμένη πλέον.
0: Πρόσεξε, κυρίως στα επίπεδα γραφειοκρατίας για να περάσουμε τις αδειοδοτήσεις. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό. Αλλά να ξέρεις και ένα πράγμα, ότι κινούνται κάτω από τα ραντάρ αυτή τη στιγμή και βολιδοσκοπούν παίκτες από β' αθηνική κατηγορία. Μαθαίνω διάφορα.
1: Τέτοια λέγει.
0: Κινούνται κάτω από τα ραντάρ. Όπως ο Ηλιόπουλος λέει, κινόμαστε κάτω από τα ραντάρ, κάπως έτσι. Και κάποια στιγμή μπορείς να δεις εδώ στο νησί να σκάνε και βομβίτσες.
1: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι. Τα παιδιά ξέρουν βέβαια καλύτερα από εμάς.
0: Βέβαια, δεν ξέρουν πώς.
1: Ξέρει η διοίκηση, ξέρει. Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Ξέρουν τα παιδιά.
1: Εντάξει. Έχουμε φοβερή πορεία. Γιατί να... Δάκη θα το αξίζει.
0: Να πάνε όμως όλα καλά και να έχουμε και το γήπεδό μας για τίμω, έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω, θα σας φιλοξενήσω στο πανέμορφο γήπεδο τα κερκού, ρε παιδάκι. Μην φοβάστε. 300.000 και μια κερκιδούλα έτοιμη. Δεν φοβάστε.
0: Έχουμε την κερκίδα στον Αγγερικό, έτσι.
1: Βέβαια, θα έχουμε και του Ρωμάτου φίλου μας απέναντι που θα πανηγυρίζουν. Λέω όλα καλά, ρε φίλε. Που αν δεν ήταν ο Αντρέας ο Γκούσκος και ο Σπύρος ο...
0: Ναι, ο Βριόνης.
1: Έχει καταστραφεί πλέον, έτσι.
0: Μόνο αυτοί οι δύο και κρατάνε τη σημαία του γηπέδου όρθια. Ψηλά.
1: Έχουμε ολόκληρη κερκιδάρα και φοβάστε τα παιδιά κερκίδα.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Πάντως είναι το οξύμορο στην ιστορία είναι ότι έχουμε μια ωραία κερκίδα και δεν έχουμε γήπεδο.
1: Άστο Δημήτρη, τώρα που χρειάζεται το γήπεδο πλάκα-πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν θέλει κάτι αυτό τώρα. Χλωτάπητα θέλει.
0: Ένα χλωτάπητα θέλει.
1: Πρέπει να παίξουμε λίγη μπάλα, τα παιδιά, ρε φίλε, τα παιδιά μας, τα παιδιά όλο του κόσμου. Και πρώτα απ' όλα, τι ομάδα να κάνει προπόνηση, οι άλλες ομάδες. Αν έρθει, λέει, η δόξα με κατακύρωση στη Β' πρέπει να πάρει άδειες.
0: Είναι στη Β' αλλά πρέπει να πάρει άδεια.
1: Αν ανέβει το Μαχαιράδο, πηδήσει, προδιαγραφέσει το για τη. Δεν κυρία από ό,τι άκουα.
0: Κοίταξε να δει. Σε πρώτη φάση πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Θήλα Μπελοκήπων. Μετά είναι ο Λεβάντε. Εγώ πιστεύω ότι ο Λεβάντε θα πάει στην τρίτη εθνική.
1: Δεν θα πάει, ναι, αλλά από τη διάρκεια θα πληρούν τα γήπεδα τη καταστροφή.
0: Όχι, θα πρέπει να φτιάξουν τα γήπεδα.
1: Οπότε
0: κόκορο.
1: Οπότε κόκορο μακαρονάδα, λέμε. Σάρκα. Σημασία έχει ότι έχουμε μια κτηριακή κατάσταση που χρειάζονται κερκίδες από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Στον Αγγελικό που είναι έτοιμο. Mm-hmm. Με ένα χλωροτάπητα, νομίζω ότι πιο λίγα τα χρήματα να φτιαχτεί ο χλωροτάπητα.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν.
1: Το διαγραφές, ναι. Το γήπεδο είναι απεχτή.
0: Μα είναι δυνατόν να έχεις πάει σε τόσα γήπεδα με τη Ζάκηθο εσύ, έτσι. Τι έχεις δει εσύ. Πόσο πίσω είμαστε εμείς.
1: Πολλά χρόνια, Δημήτρη, πολλά χρόνια.
0: Έτσι, και πόσο πίσω
1: είμαστε. Βλέπουμε για τις φιλιακές μας καταστάσεις.
0: Εντάξει. Έχουμε πάει μαζί σε πολλά γήπεδα. Έτσι. Αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί, λες και είμαστε, ας πούμε, πολίτες δεύτερης διαλογής είμαστε.
1: Όπως το είπα και πετυλών, εμείς είμαστε την τροχοδομική χώρα. Οι άλλοι απέναντι έχουν καταστάσεις.
0: Έχουν καταστάσεις.
1: Όλοι. Ναι. Με τόσα λεφτά που βγάζουμε, όπως είπε και ο φίλος μας ο πετυλών, σε μία μέρα τα βγάζουν άλλοι σε ένα χρόνο. Και δεν μπορούμε να έχουμε κτηριακές εγκαταστάσεις.
0: Να σου πω, πώς περάσαμε στο γήπεδο του Πύργου, πώς περάσαμε στο γήπεδο του Πανεγιαλίου.
1: Φανταστικά, ρε φίλε, φανταστικά. Ακόμα και στο
0: Μιλτιάδη,
1: φίλε.
0: Και στο Μιλτιάδη, ναι, ναι.
1: Ήταν ωραίο γήπεδο.
0: Ωραίο γήπεδο. Ναι, το ξέρω.
1: Είμαστε πίσω.
0: Ο Σάκης ο Κορονιός μου λέει ότι φέρνω την καταστροφή. Οκ, okay, για να δούμε λοιπόν. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Θα τα φτιάξει όλα, μην αγώνεσαι. Όλα. Δεν φέρνει καμία καταστροφή.
0: Ετοιμαζόμαστε.
1: Δεν φοβάμαι.
0: Σαλπάρουμε, Γιάννη, ετοίμασε το μανάκι.
1: Τίποτα, είμαι έτοιμο. Δώσε άλλη διάσταση. Θα το πιέζει, δηλαδή.
0: Έχουμε να κάνουμε ταξίδια.
1: Θα τα πάρω χτες, όχι σήμερα. Ναι. Χτες θα τα πάρω.
0: Έχουμε ταξιδάρες να κάνουμε φέτος.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Φίλε. Έτσι. Και ματσάρες και ομαδάρες.
0: Μεγάλες ομάδες.
1: Είναι, φίλε, είναι ωραίο, ωραίο. Θα είναι ωραίο. Όλο το τότε θα είναι ωραίο.
0: Εντάξει. Όπου και να πάμε, έχουμε ταξίδια Βόρεια Ελλάδα, πολλές ομάδες εκεί.
1: Ναι. Κάτι που λέγατε για τα εισιτήρια, κύριε φίλε μου Κορονιός. Δηλαδή πρέπει να είναι ακριβώς τα εισιτήρια. Δεν θα μπορεί να μπει δηλαδή άλλος κόσμος στην κερκίδα μέσα.
0: Ο Σάκης ο Κορονιός λέει ότι θα διατεθούν 500 εισιτήρια.
1: Διαρκείας. Ναι, 600 τόσο άτομα.
0: 674 είναι οι θέσεις.
1: Δεν θα μπορούμε να βάλουμε άλλες. Δηλαδή, πώς θα βγάλουμε λεφτά.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, είναι το νούμερο τώρα να διατεθούν 500 εισιτήρια λίγο δύσκολο. Είναι μεγάλο νούμερο αυτό.
1: Ναι,
0: είναι μεγάλο νούμερο. Μακάρι όμως. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μεγάλη κινητοποίηση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουν επιχειρηματίες ή κοινωνικοί φορείς εδώ στο νησί. Μπορούν να διατεθούν
1: για
0: αρκετά διαρκείας.
1: Δεν είναι τίποτα να αποκτήσουμε την ομάδα. Δεν είναι τίποτα να πάρουμε διαρκείας.
0: Ναι. Ένα πράγμα θα σου πω, ότι η Ζάκυνθος, η ομάδα, φεύγει δύο φορές για να κάνει προετοιμασία. Πρώτη στο Καρπενήσι, 15 μέρες. Και μετά από εκεί φεύγει και πάει Νέα Ρεδεστό.
1: Όπω φίλε.
0: Δηλαδή, εμείς την Ζάκυνθο θα τη δούμε το Σεπτέμβριο εδώ στο νησί.
1: Κατάλαβα. Φαντάζομαι.
0: Εντάξει, θα έχουμε ρεπορτάζ όμως. Εντάξει,
1: Δημήτρη μου, εντάξει, καμάρι μου, αλλά σημασία έχει ότι θέλει κόσμο η ομάδα στο γήπεδο.
0: Πρόσεξε. Τώρα για αυτή την περίπτωση, δηλαδή να κάνουμε τώρα ένα μήνα προετοιμασία εκτός Ζακυνθού, θα στοιχίσει στην ομάδα πάνω από 50.000 ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα, έτσι.
1: Είναι πολλά τα χρήματα και φαντάζομαι να μην έχουμε και εισιτήρια να κόψουμε, έτσι, φαντάσου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Όλα πιστεύω καλά θα πάνε.
1: Πιστεύω ότι θα πάνε καλά, όντως. Έχουν γνώση φύλακες που λένε.
0: Η οικογένεια τι κάνει?
1: Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά.
0: Εκεί όλα τα παιδιά, έτσι. Όλοι εντάξει. Ο Παναγιώτης, ο Πέτρος, τι κάνουν τα παιδιά?
1: Όλοι. Πίτερ, Πόπο.
0: Ο Πίτερ, τι κάνει ο φίλος μου, ο Πίτερ?
1: Κόκκινος Οκτώβρης. Ο φίλος μου Σάκαρος, ο Μαφέρας που γιορτάζει.
0: Λοιπόν, γιορτάζει ο Σάκαρος, η παρέα, έτσι. Γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά. Ο Κόκκινος Οκτώβρης, ο φίλος μας ο Αντώνης. Ο Σπύρος ο Μαρίνος. Έτσι, ο Τάκης ο Καποδίστριας.
1: Όλα
0: τα παιδιά. Λοιπόν, όλοι. Να σου πω κάτι, όλοι θα έρθετε έτσι εδώ στην εκπομπή, ε.
1: Εννοείται αυτό.
0: Οκ, εντάξει. Πρώτα
1: απ' όλα, βέβαια, αν δεν μπορεί κανένα από τη δουλειά.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Για 10 λεπτά θα πεταχθεί εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει,
0: θα το κανονίσουμε. Είναι δέσμευση αυτή. Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε. Γεια σου, Γιάννου μου. Φιλιά, για χαρά. Λοιπόν, ωραία. Αυτές είναι ώρες παρεμβάσεις.

Εντάξει, ωραία περνάμε. Χαιρετίζω το φίλο μου εδώ πέρα, τον Μπάμπι. Γεια σου φίλε. Λέει ο φίλος μου εδώ πέρα, Δημήτρη, μην είναι καμιά ώρα ακόμα. Μια χαρά περνάμε, ωραίο απόγευμα σήμερα. Άμα είναι έτσι, θέλετε κάτι εδώ πέρα, ένα φαγητό, καθίσω μέχρι τις 5. Τι έτσι θα τη βγάλω. Τώρα, να ολοκληρώσουμε το θέμα της Γενικής Συνέλευσης, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, ότι το καταστατικό της Ένωσης, το οποίο είναι εναρμονισμένο πλέον, προβλέπει ότι στην Γενική Συνέλευση μπορεί να παραστεί το τακτικό μέλος. Εφόσον το τακτικό μέλος δεν μπορεί να παραστεί, τότε δηλώνει το αναπληρωματικό. Αλλά στη Γενική Συνέλευση, αυτό λέει εδώ πέρα η πληροφόρηση την οποία έχω τώρα, ότι στη Γενική Συνέλευση θα παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μόνο εφόσον τα τακτικά μέλη δεν είναι παρόν. Οπότε λοιπόν το διευκρινίσαμε και αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, είπαμε για το Μουντιάλ, έτσι, σέντρα σήμερα 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Και αύριο το πρωί, με την Αυγούλα, Νότια Κορέα, Τσεχία. Οι πιστοί του Μουντιάλ να προσέρθουν, αν και αρκετοί φίλοι έτσι λένε ότι αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με πραγματικά συμβαίνουν έτσι, και είναι άσχημα αυτά που συμβαίνουν, ότι δεν δέχονται διαιτητές, εκεί υπάρχει αυστηρή αυστηροποίηση των όρων έτσι ώστε να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει και ένας είδος ρατσισμός θα έλεγα απέναντι σε χώρες οι οποίες είναι εχθρικές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι δεν μας αρέσει όταν εμπλέκεται η πολιτική σε όλη αυτή την ιστορία. Θα πει κάποιος, και πότε δεν εμπλέκεται η πολιτική στα παγκόσμια κύπελα? Ένα θέμα αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει, θα έλεγα. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε το Μεξικό Νότια Αφρική από την Ερτένα, 10 η ώρα το βράδυ. Παρασκευή το πρωί Νότια Κορέα Τσεχία από την ΕΡΤ1. Στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία από την ΕΡΤ2 Σπορ. Το Σάββατο 13 Ιουνίου Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 η ώρα το πρωί από την ΕΡΤ1. Στις 10 το βράδυ Κατάρ Ελβετία από την ΕΡΤ2 Σπορ. Την Κυριακή να πούμε ότι μπαίνουν και οι μεγάλες ομάδες. 1 η ώρα το βράδυ Βραζιλία Μαρόκο από την ΕΡΤ2 Σπορ. Στις 4 η ώρα Αιτή Σκωτία. Στις 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία από την ΕΡΤ1, αυτά τα παιχνίδια. Στις 8 το βράδυ Κυριακής Γερμανία Κουρασάο από την ΕΡΤ2. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία από την ΕΡΤ2 Σπορ. Και ούτω καθεξής, έχουμε όλο το πρόγραμμα εδώ πέρα. Μην σας κουράσουμε με όλα αυτά. Λοιπόν, 4 παρά 20 παιδιά, 2 ώρες είμαστε εδώ στον αέρα, στο κλασικό τέρπι της Ζακίνθου. Θα αναφερθούμε εκτενώς και αύριο στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Θα κάνουμε έτσι μια αναφορά στους 12 ομίλους. Ένα παγκόσμιο κύπελο που γίνεται, θα έλεγα, σε μια περίεργη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε τρεις χώρες φυσικά. Τα 2/3 των αγώνων θα είναι στην Αμερική. Ο Τζιάνιο Ιφαντίνο, το αφεντικό της FIFA, αποκάλεσε το Μουντιάλ της Αμερικής ως το σπουδαιότερο γεγονός που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα. Τώρα εντάξει. Αναμένεται άλλωστε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Στα ταμεία της FIFA έχουν άλλωστε εισρεύσει μέχρι τώρα 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από το Μουντιάλ. Τώρα για πολλούς το φετινό παγκόσμιο κύπελο είναι το Μουντιάλ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο αθλητισμός δεν είναι πολιτικός. Όποιος ισχυρίζεται ότι ο αθλητισμός δεν είναι πολιτικός, λέει ανοησίες. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι επίσης έντονα πολιτικό, σημειώνει η φιλαδική εφημερίδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως διοργανώτρια χώρα και το Ιράν βρίσκονται στο προσκήνιο. Η Ιρανική Αποστολή υποχρεώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλύσει σε ένα προπονητικό κέντρο στο Μεξικό, σε ένα από τα πιο δύσκολα σύνορα του κόσμου, την Τιχουάνα, για να παίξει στο Λος Άντζελες. Πρέπει να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά τον αγώνα να φύγει ξανά πριν από τα μεσάνυχτα για να επιστρέψει στο Μεξικό. Απίστευτα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο παγκόσμιο κύπελο μπορούμε να μιλάμε όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ξαναλέμε,
ότι η Ιρανική Αποστολή υποχρεώθηκε από τις ΗΠΑ να καταλύσει σε ένα προπονητικό κέντρο στο Μεξικό, σε ένα από τα πιο δύσκολα σύνορα του κόσμου, την Τιχουάνα. Για να παίξει στο Λος Άντζελες πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και μετά τον αγώνα να φύγει γρήγορα γρήγορα πριν τα μεσάνυχτα για να επιστρέψει στο Μεξικό. Οι ΗΠΑ επίσης διαφώνησαν με την διεξαγωγή των αγώνων του Ιράν στο Μεξικό ή τον Καναδά, παρόλο που το Ιράν το είχε προτείνει αυτό στην FIFA. Αλλά και οι οπαδοί με ιρανικά διαβατήρια, όπως αυτή των τριών άλλων συμμετοχόντων εθνών Αϊτή, Σενεγάλη και Αχτή Ελεφανταστού, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στις ΗΠΑ για να υποστηρίξουν τις ομάδες τους. Ο καλύτερος Αφρικανός διαιτητής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, που διορίστηκε από τη FIFA, δεν μπορεί να εισέλθει στις ΗΠΑ επειδή προέρχεται από ένα έθνος που ο Τραμπ απεχθάνεται, τη Σομαλία. Πρόκειται φυσικά για σκάνδαλο, παρόλο που η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχουν άνδρες στις υπηρεσίες ελέγχου των συνόρων. Στα στάδια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι σε ετοιμότητα όλοι αυτοί. Η Διεθνής Αμνηστία προειδοποιεί μάλιστα ότι οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυθαίρετων συλλήψεων και απελάσεων, ερευνών στα κινητά τους τηλέφωνα, ελέγχων στο προφίλ κοινωνικών μέσων, φυλακτικής κατηγοριοποίησης και στην χειρότερη περίπτωση σκληρής ή εξευθελιστικής μεταχείρισης σε κέντρα κράτησης μεταναστών. Οι άνθρωποι αρέσκονται να μιλάνε για αξίες στο ποδόσφαιρο, για δικαιοσύνη και ισότητα. Όσον αφορά την οργάνωση αυτού του Μουντιάλ, απέχουμε ακόμη πολύ από τις αξίες του ποδοσφαιρικού κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος έχει πολλά ερωτήματα όσον αφορά αυτό το Μουντιάλ. Αν αυτό το Μουντιάλ πραγματικά είναι ένα Μουντιάλ που πρεσβεύει τις αξίες, τις ανθρώπινες αξίες και του αθλητικού ιδεώδους. Πολύ αφιβάλλω αν πραγματικά αυτό το Μουντιάλ πρεσβεύει όλα αυτά, μόνο και μόνο από αυτά που είπαμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής εδώ στο κλασικό τέρμπι της Ζακύνθου. Απόγευμα σήμερα, 5η, 11 του μηνός, 11 Ιουνίου 2026. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο να μείνετε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Νομίζω ότι έτσι σε μεγάλο βαθμό τα είπαμε όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ στο νησί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στα φιλαράκια τα καλά που στηρίζουν την εκπομπή, βρέξει και ονείσαι. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, με τα τζάμια, τα κρίστελα, τους καθρέπτες, στο Καλαμάκι, η πιτσαρία Ντελάρτε, Στάδης Μπάστας, Προστουκός, Θόρος Κινήσης Δραγώνας, το Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα, ο φίλος μας ο Λέκος Καλογέρης, στην κάμαρα Αγελοζάρου και στον πλάνο, τον Μπαρμπέρικο, του Δημήτρη Καλογερία, Αγελοζάρου 117, το πλυντήριο αυτοκίνητρο κάτω Λαμπίκο, του Στάθη του Καραμαλίκη, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, το πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτές στον δρόμο του αεροδρομίου. Ευχαριστούμε θερμά τον Ανδρέα Παπαδρέου και τον Αναστάσιο, διανομή τροφίμων και υπορευμάτων εκεί στα Καμπασέικα, την Ακαδημία Ψάκυνθος, την Οικολογική Ιωρική, το φίλο μας του Παναγιώτη του Βάρτζελη, τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης, το φίλο μας του Παναγιώτη του Κοτσόνη, του Μπολέτσου στο Αργάσι, το πολυκατάστημα Κάπαρελ στα Τουρέικα, την στρωματοποιία Ζακύνθου στο κάτω Γερακαρίο, του φίλου μας του Παναγιώτη του Στράνη. Χαιρετίζουμε την εμπορική και εγκλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάρος στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, το ζαχαροπλαστείο του φίλου μας του Γιάννη του Βερίκιου, όπου στην Δικητηρίου, το Βένους Beach Bar στο Ζελιβί, στο Δωρής Ξένος, χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγγίου Λαζάρου 50, ο φίλος μας ο Ζάκης ο Βούλτσος με το Καλίνικο Wine, παραγωγή κρασιού ίνου στον Καλυπάδο, είναι πάντα μαζί μας, το Κροπολίο Πύλικα, Τερέζα και Στάθης στην Οδοκάλβου 73, ο φίλος μας ο Νίκος ο Κουρούμαλος με την
φυσικοθεραπεία, κινησοθεραπεία, πελματογράφημα, συνοδό Κάλβο 110 και Ταμπονέρα γωνία, Πίσιο Ζάντε και τέλος ταβέρνα Διαγωνικό Σχολικάδο, ο φίλος μας ο Κώστας ο Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική, τελικό περιβάλλον σε ένα όμορφο μαγευτικό τοπίο όπως είναι ταβέρνα Διαχρονικό. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: να ζήσεις μη ξεχνάς.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο δερβέ να γάς.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει στην ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, αποκτώντας πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν ακόμα με το Ιράν. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χαρκ. Μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς, είπε στο Fox. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πιούν νερό, δεν θέλω να το κάνω αυτό, πρόσθεσε. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε, θα υπάρξει βομβαρδισμός απόψε, μεγαλύτερος και ισχυρότερος. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση ελήφθη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις. Αναφέρει επίσης ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες με ανωδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση. Είχε προηγηθεί αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι κυβερνητικές πηγές αποδίδουν τις παραιτήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στο ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κάνει λόγο για εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παραιτήσεων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Οι αγοροπολισίες ναρκωτικών γίνονταν κυρίως σε ανήλικους κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τερνολίο των Κήπων. Το φορτίο προερχόταν από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι εκτιμόμενοι φόροι και δασμοί φέρεται να ξεπερνούν το 1.150.000 ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη. Σε 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν χθες οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε Εύβοια, Ροδόπη και Βιωτία. Και οι 3 αγρότες πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες όταν προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Με την αναμέτρηση Μεξικό, Νότιος Αφρική, απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μετά το μεσημέρι δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι μάλιστα ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος.

0: Εδώ είμαστε, καλό σας απόγευμα. 10 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Μια ζεστή Πέμπτη, η αλήθεια είναι αυτό. Όσοι κυκλοφορήσαμε στην Αθήνα, εντάξει, και 31 και 32 και 35 το μεσημεράκι, βέβαια θα μου πεις στον ήλιο ή στο αυτοκίνητο, εντάξει, είναι λογικό. Αλλά είναι ζεστές οι μέρες. Και όχι τίποτα άλλο, το επιβεβαιώνει και η Χριστίνα Ισούζη που την έχουμε εδώ κοντά μας. Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα.
1: Εγώ δεν μιλάω, άμα δεν έρθει ο Κούτρας μόνη μαζί σου, δεν μένω.
0: Τώρα, θα έρθει και ο Κούτρας,
1: Δεν μιλάω.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ το λογίδριο το δικό μου.
1: Βγάζει ό,τι θέλει. Ότι έχει ζέστη.
0: Ναι, ότι έχει ζέστη, ξεκινήσαμε να υδρώσουμε.
1: Και το χειμώνα ζεσταίνει.
0: Ναι, χρησιμοποιούμε και τα air condition κτλ. Και ο του θαύματο τώρα. Λοιπόν, να δείτε τώρα πώ ανατινάζεται η Χριστίνα. Ναι. Και ξαφνικά που λέμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία κτλ.
1: Το σκοθώ να φύγω.
0: Κάτσε εδώ. Ξαφνικά διαβάζω πρώτον πυλόν, λέει, κακοκαιρία express, και να και ένα έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ και 7 περιοχές οι οποίες...
1: Δίνωση του καιρού είπαμε.
0: Ναι, αλλά με τέτοιο, πώς το λένε, με έκτακτο δελτίο, αυτό λέγεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα θα μας τα πεις, περίμενε.
1: Εγώ, ναι. Δεν σου είπα θα πει.
0: Ναι, περίμενε, άρθει ο Χρήστος, περίμενε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι κοντά μας εδώ στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Τι έγινε, Πανούλη, πώς είσαι? Α, σε καλή διάθεση. Ζεσταίνεσαι εσύ? Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Ήρθε ο Κούτρας, οπότε θα ξεκινήσει να μιλάει. Εγώ θα τα πω.
1: Ευτυχώς που ήρθες.
0: Όχι εσύ.
1: Γιατί του
2: ναι,
1: είχα
2: πολιτικές αναλύσεις.
0: 2-10-48-0-170 έως 174.
2: Τι σου είπα,
0: μηνύματα, παρατηρήσεις κτλ. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου.
3: Μία ερώτηση. Σοβαρή.
0: Πρέπει να τελειώσω αυτό.
3: Όχι.
0: Μα πρέπει.
3: Γιατί φωνάζεις?
0: Για να σταματήσεις εσύ να ψιθυρίζεις με τη Χριστίνα, γιατί κάνετε
3: κόμμα. Εσύ που είσαι ηχολήπτης και ηχολήπτης και του Ακύλα και όλων των καλλιτεχνών της χώρας, γιατί δεν του λες ότι φωνάζει?
0: Δεν ακούω.
3: Να πας για καθαρισμό.
0: Και μέχρι τις 6 το απόγευμα στα μικρόφωνα του Sky, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.
3: Τι σου έχει συμβεί?
0: Θα σου πω τι μου έχει συμβεί.
3: Θα σου πω να καταλάβεις τι απατεώνας είναι.
1: Τι, για πες.
3: Είχε πάει σε μια δουλειά. Είχε παρκαρισμένο το αυτοκίνητο.
0: Σου δώσαμε το λόγο σε
3: να τελειώσω.
1: Εγώ και τον έδωσα.
0: Κουβέντα.
3: Λοιπόν, 3 ώρες. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, βγάζει φωτογραφία το θερμόμετρο, στον ίδιο παρκαρισμένο και μου στέλνει 39. Εγώ είμαι σε στεγασμένο χώρο μέσα.
1: Μέσα.
3: Λέω, Παναγία μου, τι γίνεται ακριβώς έξω.
1: Ναι.
3: Βγαίνω έξω. Μπαίνω στο αυτοκίνητο 31.
0: Πήγε στα στεγανά γι' αυτό.
1: Είναι τρελός για αντέσιμο.
0: Και οι άνθρωποι όλοι δεν κινούνται στα στεγανά στη σκιά. Πάνε και στον ήλιο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Να πάρεις την ομπρέλα σου μαζί.
0: Θα την πάρω. Ξεκίνησα να λέω ότι μας λέει η Χριστίνα όλη την εβδομάδα: καλός καιρός, πολύ ωραίος καιρός. Έχει ψηλές θερμοκρασίες, έχει ζέστη κτλ. Και ξαφνικά.
1: Και αστάθεια λέω.
0: Και ξαφνικά πριν 2-3 ώρες βγαίνει έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ για κακοκαιρία express με καταιγίδες κτλ.
3: Έχει στείλει ο Γιώργος από το Far West. Χριστίνα. Ερώτηση.
1: Μάλιστα.
3: Τι είναι αυτή η ψυχρή λίμνη πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και πότε με το καλό να την περιμένουμε να έρθει από εδώ? Τι να σου πω, εγώ Γιώργος.
1: Λοιπόν, μαθήματα μετεωρολογίας δεν σκοπεύω να κάνω σήμερα από το ραδιόφωνο.
3: Έλα, ρε,
1: και η ψυχρή λίμνη πάνω από τον Ατλαντικό είναι εκεί.
0: Δεν έρχεται εδώ. Στα δικά μας. Και
1: δεν
0: μου λέει λοιπόν
1: εδώ
0: η Χριστίνα ότι εγώ δεν μιλάω και δεν σου λέω τίποτα αν δεν έρθει ο Κούτρας μέσα.
1: Ναι, με αφήνεις μόνοι μαζί του.
3: Και τώρα που θα λάβει, ναι, γιατί σε παλαβώνει τώρα.
0: Πες μας πόθεν προέκυψε το έκτακτον.
1: Γιατί υπάρχει ένα χαμηλό, βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο είναι στην Ιταλία και το οποίο θα έρθει.
0: Έλα, αδερφέ μου.
3: Όχι, συζητάγαμε για κάτι κόμματα τώρα εμείς έξω. Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη.
0: Έκτακτο.
1: Έχει βγει ένα δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΗ. Το βγάλαμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν προβλήματα αύριο. Όπως είναι η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος και ευθειότητα. Αυτά. Ναι. Όχι στην Αττική.
0: Θα έχει κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις που λέει το δελτίο.
1: Βεβαίως και θα έχει κεραυνική δραστηριότητα σίγουρα. Τώρα χαλαζοπτώσεις.
3: Γιατί το βγάλει το δελτίο? Γιατί δεν ρωτάς να σου επιβεβαιώσει αυτό που έγραψε το δελτίο?
0: Άρα χαμός θα γίνει.
1: Είπε ότι θα γίνει χαμός.
3: Παναγία μου.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Και θα έχει. Οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έτσι κι αλλιώς ισχυρά φαινόμενα και θα έχουν και ισχυρούς ανέμους ούτως ή άλλως. Λοιπόν, είναι γρήγορο. Είναι από αύριο το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το πρωί.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Οι τελευταίες περιοχές που θα πιάσει, δηλαδή μες τη νύχτα του Σαββάτου, της Παρασκευής προς το ξημέρωμα, είναι η Εύβοια και οι Σποράδες. Δύο αυτές περιοχές. Όλη την υπόλοιπη χώρα θα έχουν εξασθενήσει. Από το Σάββατο μεσημέρι και μετά μας αφήνει για αυτό το πράγμα. Και θα εξασθενήσουν και άνεμοι που θα έχουν ενισχυθεί. Την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή δεν θα μας πάρει, θα μας σηκώσει τελείως. Βορειοδυτική, και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία. Να αισθανθούμε πιο καλά δύο μέρες. Αύριο και το Σάββατο.
0: Η Αττική.
1: Και το Σάββατο. 29 βαθμούς, ας πούμε, το Σάββατο. 28 με 29.
0: Η Αττική
1: και
0: θα βρέξει, δεν επηρεάζεται από αυτά.
1: Θα βρέξει.
0: Α, θα βρέξει.
1: Θα βρέξει, πιστεύω, την Παρασκευή το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα μέχρι το βραδάκι. Στα βόρεια του νομού μπορεί να βγάλει και καμιά καταιγιδούλα.
4: Να ζω στην Αττική. Αλήθεια.
0: Μα είδες.
1: Τώρα αλήθεια, ξαλήθεια, τι να σου πω. Έτσι νομίζω.
0: Μάλιστα, Χριστίνα.
1: Αλλά δεν θα γίνει, δεν θα πνιγούμε. Έτσι, εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, είναι προειδοποίηση, έτσι.
1: Είναι μια προειδοποίηση για τις περιοχές που σας είπα.
4: Μάλιστα.
1: Και κυρίως για μένα στη Μακεδονία δεν είναι όλη η Μακεδονία, είναι η κεντρική Μακεδονία κυρίως και η ανατολική μαζί. Το κομμάτι εκείνο που είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, κυρίως η Χαλκιδική. Τι έγινε?
3: Όχι, στέλνει κάτι ο Κολοκυθάς εδώ.
1: Τι θέλει ο Κολοκυθάς?
3: Τίποτα, όλο καλά. Όλο καλά.
1: Ναι.
3: Ξέρει τι για τον Τζούνιο, λέει κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Έχουμε και τον...
3: Όλα καλά.
1: Ναι, ναι. Ναι, ας πω, μάλλον λοιπόν... δίκιο θα έχει.
0: Φροντίζουμε για την ψυχική υγεία του κυρίου Γιάννη.
4: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει ισχυρή καταιγίδα με χαλαζόπτωση στα ορεινά των Καλαβρίτων. Διάρκεια μιας ώρας.
1: Είχε πριν από λίγο και τώρα έχει, μάλιστα αυτό κοίταγα. Η Πελοπόννησο είχε και χτες είχε και σήμερα έχει. Όχι,
0: ισχυρή και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, καταιγίδα, παιδιά. Μην τρελαίνεστε. Είναι από μόνη της ισχυρό φαινόμενο έτσι κι αλλιώς. Ιδίως σε αυτή την εποχή που είναι ζέστη και είναι από θερμικά αίτια οι καταιγίδες.
4: Ναι.
1: Αύριο έχει μαζί και
4: είναι σκληρές καταιγίδες αυτές. Ναι, όντως είναι ζώρικες.
1: Βγάζουν χαλάζια, βγάζουν.
4: Είναι έντονες. Σωστό. Ο Μάικ ρωτάει, και είναι σοβαρή ερώτηση που κάνει, για το Σάββατο στην Αττική, γιατί το σεφ στάζει. Έχει μάτσε εδώ στο σεφ.
1: Απόγευμα.
4: Απόγευμα, ναι.
1: Δεν έχει. Ό,τι δεν κάνει έχει. Στην Αττική το Σάββατο θα είναι το πρωί. Μετά τελειώνει.
4: Μετά δεν.
1: Νωρίς το πρωί.
0: Θα μαζέψουν τα νερά.
4: Άμα τραβήξει, έχει πρόβλημα, αφού στάζει το εργαλείο.
1: Όχι,
4: εδώ.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ.
4: Δεν θα είναι, εντάξει.
1: Έτσι νομίζω. Για το Σάββατο δεν είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το Σάββατο θα είναι μια σχετικά καλή μέρα για την Αττική. Δηλαδή, από το μεσημέρι και μετά, λίγο πριν το μεσημέρι, θα βγάλει και ήλιο. Πώς να σου πω.
4: Ενώ το Σάββατο το πρωί.
1: Μπορεί να έχει συννεφιά και να ψιλοπρέξει κιόλα λίγο.
4: Μια χαρά. Πολύ ωραίο.
1: Παραπέξει.
4: Γι' αυτό το λέω.
0: Τι να παίξει με τη βροχή.
1: Τένις.
4: Ναι, εννοείται.
0: Τι θα παίξει με τη βροχή, παιδί.
4: Δεν θα βρέχει. Ρε. Αν έχει ψιλοβροχάκι, σιγά, μια χαρά είναι.
1: Σιγά. Και θα περάσει.
4: Δεν είναι τίποτα. Δεν θα έχει ήλιο να πεθαίνει.
1: Αυτό
4: είναι το βασικό. Ωραία. Γεια σου, Χριστίνακη. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Εντάξει, μα έλυσε τι απορίε για τα έκτακτα τη ΕΜΗ και τα.
1: Κανόνισε να φύγω τώρα και να αρχίσει να λες πάλι βλακίε.
0: Μπες στο αυτοκίνητο, εσύ και θα ακούσει.
4: Να φτάσει. Αποφύτηση, λέει η Βίκη, την Παρασκευή στα Σπάτα.
1: Το πρωί.
4: Το απόγευμα, λογικά, η αποφύτηση.
1: Άμα είναι το απόγευμα είναι θέμα. Δεν είναι η μόνη. Ναι. Έχουν πολλά σχολεία που έχουν
4: αποφύτηση. Ναι, χαμός.
1: Αλήθεια είναι. Χαμός γίνεται.
4: Δεν πειράζει, κρατήστε τα σχολεία.
1: Και είναι πολλά που τα έχουν αναβάλει για τη Δευτέρα ή για την Πέμπτη, σήμερα, αν προλάβαινε.
4: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έγινε, Χριστίνα.
1: Αν είναι πρωί όμως, δεν θα έχουν πρόβλημα.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάντε το πρωί, παιδιά. Κάντε το πρωί, άμα είναι. Να σε καλά, Χριστίνα.
4: Πώς θα αλλάξουν τα προγράμματα? Έχουν ορχήστρες αυτά, catering, ιστορίες.
0: Δεν είναι εύκολο, ναι.
4: Άμα είναι ιδιωτικά, άμα είναι δημόσια και δημόσια. Επειδή και στα δημόσια σχολεία οργανώνονται πάρα πολύ οι ομάδες γονέων και κηδεμόνων, κάνουν καταπληκτικές γιορτές, πολλές φορές καλύτερες από τον ιδιωτικό σχολείο.
1: Συμφωνώ απολύτως.
4: Ναι, το έχω δει μπροστά μου,
1: έχω
4: δηλαδή. Γι' αυτό το λέω.
1: Στον εγγονό μου που όσες φορές έχω πάει στο δημοτικό και νωρίτερα και στα
4: καταπληκτικά.
1: Παντού,
4: καταπληκτικά.
1: Σε δημόσιο σχολείο πάρα πολύ ωραία, πραγματικά.
4: Μάλιστα.
1: Αυτά.
4: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, για βάνε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Έρχονται 16 Σεπτεμβρίου πολλά πράγματα, πολλές και μεγάλες αλλαγές, τις οποίες θα πρέπει να εξηγήσουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και η κυβέρνηση να τις κάνει λίγο πιο κατανοητές κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών, αλλά έχουμε και εμείς υποχρέωση να το κάνουμε. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι εκτός όλων των άλλων, μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έρθει νομοσχέδιο για διαβούλευση για την αξιοποίηση των περιουσιών. Τι εννοούμε περιουσίες? Παραδείγματος χάρη, τα εξαδιαιρέτου που είναι μια πολύ μεγάλη πληγή στη χώρα, τα γνωστά, Γιάννη μου,
1: αδερφομύρια.
0: Πολλά σπίτια που βλέπετε να είναι κλειστά είναι επειδή υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι ή υπάρχουν λίγοι κληρονόμοι και δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το πώς θα γίνει η αξιοποίηση της κάθε περιουσίας.
1: Και παραμένει
0: από
1: έτσι.
0: Εδώ και στο εξής, η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως ενημερωθήκαμε σήμερα από τον κύριο Μπούγα, είναι η εξής. Εάν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου, όσοι έχουν την πλειοψηφία. Μην μπερδεύεις. Όσοι έχουν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή το 51%, να μπορούν να αξιοποιούν, να πουλούν, να δίνουν αντιπαροχή το ακίνητο. Και αυτοί που έχουν τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσοστό βεβαίως, δεν θα κάνουν την περιουσία τους, αλλά με βάση αυτό που θα έχει συμφωνήσει η πλειοψηφία και θα αξιοποιείται, παραδείγματος χάρη αν δοθεί μια αντιπαροχή, που αν δεν κάνω λάθος είναι κοντά στο 40% οι αντιπαροχές τώρα, μπορεί και παραπάνω, γιατί έχουν κρυβίνει πάρα πολύ τα οικόπεδα. Αν έχουν 4, ας πούμε, από 25 και οι 3 συμφωνήσουν και έχουν το 51%, ο τέταρτος θα πάρει το αντίστοιχο 25%, δεν θα χάσει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς δεν θα μπορεί ένας άνθρωπος να καθυστερεί
1: τη διαδικασία
0: και να σταματά την εξέλιξη και την ανάπτυξη κάποιων. Μάλιστα. Που θέλουν να κάνουν κάτι στην περιουσία τους.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα εξαδιαιρέτου ακίνητο και το έχουν τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πουληθεί αυτό 100.000, γιατί οι δύο από τους τρεις έχουν το 60%.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο που είναι και πλειοψηφία θα πάρουν τις 60.000 και ο τρίτος τις 40.
0: Αυτοί οι δύο που έχουν το 60. Ο καθένας θα αμυφθεί με βάση το ποσοστό του.
1: Βάζει το 33.
0: Ό,τι έχει ο καθένα. Πού να ξέρω εγώ τι.
1: Αλλά αυτοί που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία αποφασίζουν.
0: Δεν χάνει κάποιο κάτι.
1: Αποφασίζουν και το τίμημα.
0: Χάνει τη δυνατότητα να τραβάει πίσω του άλλου.
1: Ωραία.
0: Επίσης είναι και ένα πράγμα το οποίο τι σου λέει. Βρες τα με όλου του υπόλοιπου. Ουσιαστικά αυτό σου λέει. Βρείτε τα στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Βρείτε τα οι φίλοι, συνεργάτε κτλ. Για να προχωρήσετε και να αξιοποιήσετε την περιουσία σας μαζί. Αυτό σου λέω ουσιαστικά. Ο νόμος που υπάρχει τώρα είναι του 1929.
1: Και ο οποίος λέει ότι ένας μπορεί να την καθυστερήσει τη διαδικασία.
0: Όχι. Είναι, όλοι έχουν το ίδιο, τα ίδια δικαιώματα. Όμως αυτό με το στεγαστικό πρόβλημα έχει τραβήξει τώρα. Υπάρχουν εκτάσεις ολόκληρες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν τίποτα. Υπάρχουν σπίτια τα οποία παραμένουν κλειστά. Διότι είμαστε εγώ, εσύ και ο Παναγιώτης εδώ και λέμε, εγώ λέω, δεν θέλω να κάνω τίποτα.
1: Να μείνει ο σειρά, όπως
0: θέλω να πουληθεί, λέω εγώ, 15 εκατομμύρια ευρώ, μόνο αυτό δέχομαι.
1: Μάλιστα.
0: Και λες εσύ, μεγάλα γιατί, εγώ τα έχω ανάγκη τα λεφτά και εγώ θέλω να πουλήσω, θέλω να μπλακώ. Ή μπορώ να σου εξαγορώσω το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Πάρε το ποσοστό σου και φύγε. Άντε, γεια, θα το, δεν το κάνω εγώ.
1: Και θα το εγώ.
0: Βάλω φωτιά να το κάψω.
1: Πάντως, αν παρέμενε αυτό, επειδή ο Παναγιώτης αντιδρά, δεν θα μπορούσες να κάνεις τίποτα.
0: Σωστό.
1: Ένας από τους τρεις αντιδρά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Επίσης, σκεφτείτε ότι θα γίνει και μεγάλος απεγκλωβισμός ακινήτων, γιατί πολλά από τα ακίνητα ανήκουν σε ιδρύματα, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην εκκλησία, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι μια τομή και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νόμος που έχει φτιαχτεί, έχει ψηφιστεί το 1929. Δηλαδή έχουν περάσει 97 χρόνια. Πώς θα γίνει?
1: Μακάρι λοιπόν αυτό να πάρει το δρόμο της ψήφισης και να γίνει γρήγορα νόμος του κράτους, γιατί όπως είπαμε, πολλά περιουσιακά στοιχεία, πολλά ακίνητα και πολλά οικόπεδα είναι τα λεγόμενα
0: αυτά. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: όλο το παιχνίδι ήταν η φάση που στο παρατρία δευτερόλεπτο ο Βεζένκοφ σουτάρει για τρεις πόντους και ο θεατής, φρικαρισμένος μάλλον λέει στην οθόνη, τραβάει τα μαλλιά του. Ραντεβού στο σεφ, ξέρετε τι γίνεται εκεί.
1: Ναι, το έχουμε δει. Δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, 2-10-48-00-170 έως 174 για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μας για τα εισιτήρια από τη Μινώα Lines, είτε για Μήλο είτε για Ηράκλειο. Είναι δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μινώα Lines και το συνοδεύετε με μεσογειακές δημιουργίες από το πιστοποιημένο κριτικό μενού στα αλακάρτη εστιατόρια των πλοίων Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς, καθώς και street food και τοπικά ποτά. Εποφεληθείτε από τις προνομιακές και στιμές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5-12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 και από 35 ευρώ με την κάρτα Minoa Lines Bonus Club. Εγγραφείτε στο www.minoa.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Εσείς διεκδικείτε στην κλήρωση που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα εισιτήρια για δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών με το γιοταχή με επιστροφή είτε στο Ηράκλειο είτε στην Μήλο. Μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους, Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάργ, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης στο 2,25% προχώρησε, όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων 7 ανήλικοι, μέλη της συμμορίας και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τελωνείο των Κήπων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Επειδή είναι πολλά τα προβλήματα με τα κίνητα από ό,τι καταλαβαίνω και επειδή έχετε στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο και πολύ σοβαρό ερώτημα, θα υπάρχει πρόβλεψη και για αυτό στο νόμο, για το 50-50. Δηλαδή, σου λέει αν είναι δύο, ρε παιδί μου.
1: Α, σωστό.
0: Δεν έχει κανένα την πλειοψηφία.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει πρόβλεψη και γι' αυτό. Υπάρχει μια πρόβλεψη και τώρα, νομίζω, γι' αυτό. Λέγεται αναγκαστική διανομή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Απλώς οι διαδικασίες μπορούν να κρατήσουν, ας πούμε, 15 χρόνια. Επειδή προσφεύγει ο ένας, προσφεύγει ο παράλληλος, θα λειτουργούν τα δικαστήρια, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα πώς έχει κατάσταση.
1: Ναι, και τρέχα γύρω μετά.
0: Θα προβλέπει εδώ το καινούριο σύστημα ότι με κάποιο τρόπο θα υπάρχει απεμπλοκή. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει απεμπλοκή και με απόφαση δικαστηρίου πάρα πολύ σύντομα. Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Άρα είναι σημαντικό γιατί θα αξιοποιούνται
0: περιουσίες. Πολύ σημαντικό.
1: Θα αξιοποιούνται περιουσίες.
0: Α, έλα και πού είσαι. Ναι. Μιας που ήρθε ο κύριος Σταματέλος μέσα στο στούντιο, βάλ να τον υποδεχθούμε με ένα καταπληκτικό. Επειδή τον αφορά ως ξενοδόχο, τον αφορούν οι πολεοδομίες το Νίκο. Πάρα πολλοί οι πολεοδομίες. Δεν το συζητάμε. Οι ξενοδόχοι έχουν τραβήξει μεγάλα προβλήματα με τις πολεοδομίες.
1: Σωστά.
0: Γελάς, ε.
1: Έχω τραβήξει άλλα προβλήματα με τις πολεοδομίες. Ξενοδοχεία δεν έχω έτσι κι αλλιώς.
0: Άσε ρε που δεν έχεις ψεύτη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βάλ να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Γιαννούλη, τον κύριο Μαρινάκη και
1: την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό.
2: Πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι ένα πρωτοφανές σκάνδαλο με τις πολεοδομίες? Απολύονται δύο γενικοί γραμματείς, παρετούνται και δεν τρέχει τίποτα.
3: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση Παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
2: Υπάρχει και αυθεντικότερος εκφραστής της ομάδας αλητείας. Εμείς μιλάμε πάντα για διερεύνηση και εσείς εμφανίζεστε ως ένας πολιτικά θρασής αθωωτής.
3: Αναφέρατε κάτι συκοφαντικό. Δεν έχω κάνει μέχρι τώρα μήνυση. Ποτέ. Προσέξτε όμως. Επειδή είστε στο 1,5% και ακόμα είστε στον εξώστη, δεν έχετε κατεβεί κάτω, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε βουλευτική ασυλία σύντομα. Οπότε προσέξτε τι λέτε, γιατί ενίοτε οι κανόνες σπάνε. Και κλείνω, δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα, κύριε μου.
4: Μήνυση δεν αποτελεί απειλή.
3: Δεν υπάρχει απειλή.
4: Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή.
3: Η μήνυση δεν αποτελεί απειλή. Μάθε πέντε νομικά είσαι και στη Βουλή. Πέντε βασικά νομικά μάθε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κακός χαμός γίνεται με τις πολεοδομίες και τις παρετήσεις. Υπάρχει θέμα εκεί. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Είπα εγώ ότι δεν υπάρχει. Σε μένα το λες. Ναι. Στον εαυτό σου πες το.
1: Εγώ γιατί ο Γενικός Γραμματέας είμαι.
0: Πού να σου, τι με ενδιαφέρει.
1: Όχι, παρετήθηκαν διότι είναι πλάκησαν τα ονόματά τους, είναι συγγενικά τους πρόσωπα και το οποίο και, και διότι και φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια. Λοιπόν, γεια σας κύριε Σταματέλε.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε.
5: Μια χαρά.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ.
5: Αλλή μόνο.
1: Έτσι. Που πήγαν φυσιολογικά τα πράγματα χθες.
0: Ο Γιάννης που είναι και μπασκετικός τώρα.
1: Γιατί το. Παίρνουμε, αυτό που κάνεις είναι bullying. Γιατί ρε έγινα εγώ μπασκετικός, είπα εγώ μπασκετικός.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Προσέξτε λίγο.
1: Συγγνώμη που γελάω,
0: Προσέξτε. Κόψτε αυτή την αυτιία με το τι είναι bullying και τι δεν είναι bullying.
1: Ναι, το παράκανα, έχεις δίκιο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι, γιατί καμιά φορά εκφεύγει της πλάκας αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, bullying είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Και άμα κάνω πλάκα στο Τζούνο ή μου κάνει ο Τζούνος πλάκα, δεν είναι bullying.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Εντάξει.
1: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εκατομμύδα.
0: Εσύ μωρικότα δεν μιλάς.
1: Τι λέω τώρα.
0: Τρίλιρη και μακρυπουπουλάτη.
1: Δεν μίλησα. Κοίτα κάτσε καλά.
5: Δεν μίλησες.
1: Θα προχωρήσω ομότητα.
0: Με απειλή.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι απειλή.
1: Και μήνυση. Γιατί
0: κλείσε το μικρόφωνο.
1: Όχι. Δεν είναι εδώ. Άμα θες. Γιατί το είπε και Μαρινάκη στη Βουλή. Λέει η μήνυση δεν συνιστά απειλή. Κανόνισε. Θα πέσουν κάτι μηνύσεις. Πώς το έλεγε εκεί. Λοιπόν. Εγώ δεν έγινα μπασκετικός. Έτσι είμαι πιο πολύ του ποδοσφαίρου. Το ξέρετε αυτό. Όχι. Αλλά. Παρακολούθησα χθες το παιχνίδι.
5: Ναι.
1: Ναι. Και
5: αν νικούσε ο Ολυμπιακός, θα ξεκινάγαμε την κουβέντα από τον μπάσκετ.
1: Όχι, βέβαια.
5: Α.
1: Είπαμε να έρθουν τα πράγματα φυσιολογικά. Είμαι ειλικρινής. Όχι.
5: 100%.
1: Εδώ έχει Μουντιάλ. Ασχολούμαστε με το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
5: Άρα έπεται το Μουντιάλ.
1: Προφανώς κάτσε να συζητήσουμε την νίκη του Παναθηναϊκού και μετά θα μας πεις και για το Μουντιάλ. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι.
5: Όχι αύριο. Συνήθεια ήταν το αύριο. Το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. 6 ώρα.
1: Ναι.
5: Γιατί πέφτει πάνω στο Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό.
5: Γι'
1: αυτό έξι.
5: Ναι. Λες και δεν έχει κανάλια η ΕΡΤ.
1: Ναι, έλαντε. Ναι. Νωρίς είναι.
5: Πολύ νωρίς είναι.
0: Και τι, συγγνώμη, επειδή έχει ένα παλιό μουντιάλ.
1: Να του άλλο. Α, ωραίο.
0: Συγγνώμη, κάτσε ρε φίλε.
1: Αφήσουμε τα domestic.
0: Μισό λεπτό. Για καθίστε λίγο. Επειδή έχει ένα παλιό μουντιάλ, θα αφήσουμε το τελικό του πρωταθλήματος να το βάλουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μουντιάλ, ποιο παίζει. Τι θα πει, το κουρασάω με την κουρασαίου.
5: Λέγαμε το κουρασάω, βρες άλλη ομάδα.
0: Τάσε ρε τώρα, γίνατε όλοι κουρασάω τώρα. Ναι, κουρασάω τώρα. Να πάει πέντε γκολ που εμφανιστεί, ξαφνικά κουρασάω. Για να κάνουμε χαβαλέ. Έλα τώρα,
5: ναι, για να κάνουμε χαβαλέ. Τι,
0: ναι.
5: Τι σου πω, ότι.
0: Ποιο παίζει και πού έπρεπε να πάει στο απόγευμα.
5: Θυμάμαι ποιο είναι, το Σάββατο έχει
0: αγώνα. Πού να θυμάμαι, τι παίζει Αγγλία, ρε παιδί μου.
5: Όχι, δεν νομίζω να παίζει Αγγλία.
0: Παίζει Βραζιλία.
5: Θα τα δει τώρα ο Γιάννης και θα μας τα πει.
0: Ναι, το Σάββατο το βράδυ στις 10 ποιος παίζει, ας
5: για πάμε.
0: Ναι. Ούτε θα τη δω όποτε και να παίζει Βραζιλία.
5: Καλά, μία η ώρα, ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει η Βραζιλία. Λοιπόν,
0: κανέναν δεν θα δω. Δηλαδή, άμα έχει κανένα μάτι στις 10.
1: Το Σάββατο έχει 13, έτσι δεν είναι.
5: Ναι, 13.
1: Στις 4 το βράδυ είναι ο Μέρος Πολιτικής.
0: Ναι. Για πες.
5: Στις 10 το βράδυ, στις 9, στις 8 το βράδυ. Τι έχει.
1: Στις 4 το βράδυ έχει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
5: Ναι, μπράβο, με την Παραγουάη.
1: Στις 7 το πρωί, ναι. Αυστραλία-Τουρκία.
5: Ναι.
1: Και στις 10 το βράδυ, Κατάρα-Ελβετία.
0: Στις 10 το βράδυ του Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
5: Άρα για το Κατάρα-Ελβετία.
0: Πάνε τον τελικό του.
1: Είδες εδώ, προγραμματά.
0: Πάνε. Κοίτα. Αλήθεια τώρα, κάτσε να δεν βλέπεις καλά.
1: Λέει Σάββατο 13.
5: Δεν βλέπεις καλά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, φέρνουν τον τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ.
5: Που έχει τρία κανάλια.
0: Στις 6 το απόγευμα. Ε?
1: Ναι. Για το
0: Κατάρ Ελβετία. Αλήθεια τώρα. Πώς γίνεται αυτό.
5: Όταν διάβασα το πρόγραμμα των τελικών και είδα το πέμπτο παιχνίδι στις 6. Αναρωτήθηκα γιατί τόσο νωρίς.
1: Όχι, κάτσε, γιατί να μην γκρινιάξουμε σε αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν
1: ξέρω. Αλλά ο ίδιος θα πάει ο κόσμος τώρα στο γήπεδο και τα λεφτά μου πει στο κλειστό και το πει.
5: Θα πάει ο κόσμος.
1: Κάνει το 9-10. Καλά, είναι sold out, αλλά.
5: Ναι, θα πάει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και πιο λογικό για τον άλλον που θέλει να το δει και στην τηλεόραση.
0: Θα τρέχουν όλοι αυτοί. Ήταν
1: στι θάλασσε. Μπράβο, ρε Χριστό.
0: Με τα κοκτέιλ, θα πάνε influencer μέσα. Όλοι μπία κόστα φωνάζουν χαμό. Χαμός θα γίνει, χαμός. Θα τρέχουν, θα λένε. Θα μυρίζει κόπερτο. Πώς το λένε το. Καρύδα. Καρύδα. Καρύδα. Θα μυρίζει καρύδα το σεφ. Ρε τι τραβάμε, ρε. 6 ώρα τα βάγκα.
1: Δεν το ξανασκέφτονται, δεν είναι τελικό. Αλλάξει.
0: Τώρα τι να έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, έχουν αυτό, δεν αλλάζουν τώρα.
1: Καλά, γιατί αν πούνε θα πάει 9, τα ίδια εισιτήρια θα πάνε σε 9.
0: Έχει κάνει και τι κρατήσει το κόσμο, έχει κλείσει με τα μπουζούκια αυτά και τα λοιπά. Κάποιοι.
1: Τι ξαπλώστε το πρωί πιο νωρί.
0: Όχι, έχουν κλείσει για το μετά. Η Ολυμπιακή είναι έτοιμη για τη στέψη εδώ. Δεν καταλαβαίνει τι έχει να γίνει.
1: Καλά, εντάξει.
5: Είτε στι 6 είτε στι 9, όποιο και να είναι έτοιμο για τη στέψη. Άντε να πάει η στέψη δύο ώρες πίσω.
0: Όχι, έχει σημασία.
5: Γιατί έχει σημασία.
0: Άλλο το 9, άλλο το 7, άλλο το 11. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι το ίδιο.
5: Άμα είναι να πάρει κάποιο πρωτάθλημα, ό,τι ώρα και να το πάρει δεν τον ενοχλεί. Είναι έτσι.
0: 6 ώρα το απόγευμα. Έχει. Ερκοντήσεων έχει πια.
5: Έχει.
0: Ναι,
5: εντάξει.
1: Βροχή δεν θα έχει μα επισούζει.
5: Δεν σου λέω ότι μπαίνει μέσα και το.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλώ κάνει ζέστη αυτέ τι μέρε.
5: Κάνει πολύ ζέστη.
0: Και θα έχει και βροχή, λέει το Σάββατο.
5: Καλά, και στο ΑΚΑ, στο Final Four. Δεν ένιωσα δηλαδή ότι αποδίδουν τα
1: αρκοντήσια.
0: Επειδή ήσασταν πολύ Ολυμπιακοί. Εγώ όποτε έχω πάει και έχει και ζέστη. Μια χαρά δουλεύουν τα αρκοντήσια, δεν παθαίνουμε τίποτα. Απαράτα μα.
1: Δεν Νίκο, καταστρέφεται όπου πάτε. Να τα αρκοντήσια χαλάσανε, να οι σκεπέ.
0: Μπορεί να σα τα είχαν κλείσει και φίτιδε.
1: Καλό. Καλό. Λοιπόν, και αφού τελειώσει ο
0: τελικός. Ναι, ελάτε, παιδιά, να πούμε κανένα.
1: Ναι, αφού τελειώσει ο τελικός, θα δούμε και το Κατάρ αυτό. Σήμερα όμως ξεκινάει το Μουντιάλ.
5: Σήμερα έχει Μεξικό-Νότιος Αφρική.
1: Μεξικό-Νότιος Αφρική.
5: Μεξικό-Νότιος.
1: Άλλο από εδώ. Στις 10 Χριστοδοτήσεις.
0: Είναι μάτσα αυτά, ρε.
1: Κάτσε, ρε. Πόσε χώρε συμμετέχουν.
0: Να ρωτήσω κάτι.
5: 48.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μερακλής του ποδοσφαίρου για να καθίσει να δει Μεξικό-Νότια Αφρική.
1: Καλά, θα δει την έναρξη του Μουντιάλ που στο Αζδέκα.
0: Εντάξει, την είδε, ρε, παιδί μου, το Αζδέκα. Ναι, παιδί μου, ποδοσφαιρόφιλε. Δηλαδή, τι ακούω.
5: Το 86.
0: Ναι.
5: Σου λέγανε έχει Μεξικό-Νότια Αφρική. Θα το βλέπε.
0: Όχι.
5: Εγώ θα το βλέπα.
0: Περίμενε να δω το Μαραντόνα το 86.
5: Στη λογική ότι το 86 δεν βλέπαμε αγώνα όποτε θέλαμε.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
5: Τώρα, ό,τι θέλει.
1: Τώρα βλέπει ό,τι θες.
5: Δηλαδή και να μην κάτσει να μην δει τον αγώνα, ξέρει τα highlights από το που λέγει.
1: Ενδιαφέρον μάτσο όμω τα
0: για να δω.
1: Γιατί ρε, ξέρεις τι παίζεις στην Νότια Αφρική, ξέρεις τι παίζεις.
0: Ελβετία το Σάββατο το βράδυ.
5: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
0: Και σήμερα το βράδυ, πώς το είπατε, Μεξικό.
5: Νότιος Αφρική.
1: Νότιος Αφρική.
0: Γιατί πρέπει να το, γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.
5: Το απόψινό, επειδή είναι πρεμιέρα,
0: ναι.
5: Λες άντε να το δεις.
0: Ναι.
5: Το Κατάρ.
0: Κάπου το άλλο πώ θα λένε. Ουσμπεκιστάν με ποιον είναι. Κάποιο από Ουσμπεκιστάν λέει μεγάλο. Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι, ρε φίλε. Δεν ξέραμε να παίζει μόνο η Βραζιλία με την Αργεντινή για να βλέπει εσύ.
0: Δεν θέλω ούτε η Βραζιλία ούτε την Αργεντινή. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Μιλάμε, πρέπει να είσαι ο Μερακλή του Μερακλή ή να πληρώνεσαι από αυτό.
5: Άμα πληρώνεσαι από αυτό, πάει
0: σε
5: αυτό.
0: Όποιο θέλει να μα πληρώνει για να βλέπουμε μάτς.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία, βλέπει.
0: Νότια Κορέα.
1: Τσεχία, βλέπεις.
0: Και όμως βλέπω.
5: Αυτό το βλέπω.
0: Γιατί
5: αυτό το βλέπω.
0: Συμπαθώ τη Νότια Κορέα της. Δηλαδή θα δω κάτι διαφορετικό.
1: 5 η ώρα.
0: Το υπόλοιπο που.
1: Παρασκευή τα ξημερώματα.
0: 5 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Σήκω να το δεις.
0: Δεν θα το δω.
1: Καναδά, Βοσνία, βλέπεις.
0: Όχι, ρε Γιάννη. Γιατί.
5: Ποτέ.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Τα
5: το Καναδά, Βοσνία, Γιάννη μου, δεν θα το βλέπω.
1: Βραζιλία, Μαρόκο, βλέπεις.
5: Βλέπεις. Γιατί και το Μαρόκο έχει
0: ομάδα.
1: Στη μία το βράδυ.
5: Όχι. Ποτέ.
1: Ωραία. Δε το Αϊτή Σκωτία.
0: Κι όμως.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Η κερκίδα στο Αϊτή Σκωτία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν έχει τους άλλους με τα κίλτ και τους αϊτινούς να κάνουν
1: κόλ. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ωραία. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Το μάτς δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Το Αυστραλία-Τουρκία.
0: Όχι.
1: Όχι.
5: Αυστραλία-Τουρκία.
1: Το Γερμανία-Κουρασάο.
5: Αυτό θα το δω. Και είμαι με το Κουρασάο. Κοίταξε από τη στιγμή που δεν έχει πάει Ιταλία.
1: 8 το βράδυ είναι αυτό. Χάτσε το χαζέψουμε.
0: 8 το βράδυ.
1: Ναι.
5: Από
1: ναι.
5: τη στιγμή που δεν έχει
1: νομίζω
5: πάει Ιταλία.
1: Το καλύτερο μάτσα από όλα αυτά που διάβασα είναι αυτό που είχε στις 14 του μήνα στις 11.
5: Ναι.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Αυτό μάλιστα.
5: Αυτό ναι, είναι ωραίο.
0: Ε?
5: Αυτό
0: είναι
5: ωραίο. 11.
1: Είναι στις 11, στις 14 του μήνα. 14 νομίζω είναι Κυριακή.
5: Κυριακή προς
0: Δευτέρα. Αυτό μάλιστα, να το δω, ρε, φίλε.
1: Και άμα θες μετά στις 2 το βράδυ.
0: Όχι.
1: Έχει μάτσα για σένα.
0: Τι.
5: Πέρα Παναγία, δόθε Παναγία.
1: Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ. Η σημερινός δηλαδή με το πρόσωπο
0: κάτω. Ρε Γιάννη, πες μου πόσα λεφτά πρέπει να πληρωθεί κάποιος για να καθίσει να δει ακτή ελεφαντοστού η σημερινό.
1: Το Ισπανία πράσινο ακροτήρι, το βλέπεις.
5: Και αυτή την
0: όχι.
5: ώρα. Και αυτή την ώρα που είναι στις 3, πότε
0: θα ξεκινήσω, αν θα δω κάτι, θα είναι από τους 8 και μετά. Δεν ξενυχτάω τώρα να καθίσω να δω.
1: Τι να σου πω. Το Αγγλία-Κροατία θα το δεις όμως.
0: Τι ώρα είναι.
1: Σε 11.
0: 11
1: και 17 του μήνα.
5: Παλεύετε.
0: Ναι, ρε, ένα ημίχρονο θα το προλάβω.
1: Και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία που είπες είναι στις 18 του μήνα στις 5 τα ξημερώματα.
0: Θα βάλω ξυπνητήρι.
1: Βρε ψεύτη που θα βάλεις ξυπνητήρι.
0: Γιατί ρε, γιατί με λες ψεύτη.
1: Θα βάλεις ξυπνητήρι 5 ώρες ή να δεις το.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, Εκουαδόρ Κουρασάο είναι στη 1, στις 21
0: το,
1: στη 1 το μεσημέρι.
0: Ναι, να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε διαφημίσεις γιατί μας κάνει bullying εδώ. Αυτό είναι bullying. Το είδες. Καταλαβες.
1: Του κύριου Παναγιώτη.
0: Ναι, Κουρασάο.
1: Λοιπόν, αφού σας πω πρώτα ότι το μεγαλύτερο FIBA 3-on-3, μπασκετικό γεγονός της χώρας, το στοίχημα Aegean Ball Festival, επιστρέφει για 8η χρονιά στις 26 και 28 Ιουνίου στη Σύρο. Πλατεία Μιαούλη, μπροστά από το εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης, θα μετατραπεί ακόμη μία χρονιά σε ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια γήπεδα. Και φυσικά θα φιλοξενήσει κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου μπάσκετ και όχι μόνο. Φυσικά με την υπογραφή του ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργου Πρίντεζη. Μπορείτε να φτιάξετε την ομάδα σας και να δηλώσετε συμμετοχή στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ, στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Λοιπόν, τόσο

0: Ολλανδοί μετά τους Ισπανούς. Έχει πολύ ωραία ιστορία και έχει και πολύ ωραία σημαία το Κουρασάο. Και είδα και φωτογραφίες και είναι και πολύ όμορφη χώρα φαίνεται.
1: Άρα αξίζει να δούμε ένα μάτσο του.
0: Άρα αξίζει να πάμε στο Κουρασάο, όχι να δούμε να παίζει μπάλα.
1: Α, το προτιμώ.
0: Δεν μας συγγνώμη.
1: Πάμε διακοπές.
0: Και μετά του κάνω bullying, ε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρα. Να είστε καλά. Καλή έναρξη Μουντιάλ. Η Σακύρα είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άντε και.
1: Θα δούμε τη Σακύρα τουλάχιστον.
0: Όχι.
1: Όχι. Γεια σας.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
7: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα πάντα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Αγωνιστή ενημέρωση σήμερα, φίλοι, με τον αγαπητό συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV και φυσικά προτεραιότητα στην ενημέρωση Φόρμουλα 1 στο Μονακό και πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τον Κίμι Αντωνέλη με Μερσέντες στο Πριγκιπάτο του Μονακού. Δεύτερος, ο Λουίς Χάμιλτον, ένας αγώνας εντυπωσιακός που χαρακτηρίστηκε και από κάποιες ποινές διαρκείας. Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, καλό απόγευμα.
14: Καλό απόγευμα, Μάριο, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
13: Για βάλε μας περισσότερο στο κλίμα του αγώνα.

0: Αν τα είπε στην εισαγωγή σου είναι τα πράγματα. Πήγε... Ήταν επεισοδιακός αγώνας με πολλές ποινές, με διακοπή με κόκκινη σημαία 10 γύρους πριν από τον τερματισμό. Διότι ένα κομμάτι της ασφάλτου άρχισε να παρουσιάζει πρόβλημα. Είχε στρωθεί με άσφαλτο ένα τμήμα της πίστας στο Μονακό λίγες μέρες πριν από την τέλεση του αγώνα. Και αυτό το κομμάτι με την φρέσκια άσφαλτο δεν είχε δέσει καλά και δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ενώ υπήρχε και ένα πρόβλημα με ένα καπάκι υπονόμου, από ό,τι είπαν οι διοργανωτές. Το διατάφτα είναι όπως το περιέγραψε. Έγραψε στην εισαγωγή σου, Άρη. Παρ' όλα αυτά, ο Κίμι Αντωνέλη δεν γκάμφθηκε. Εκίνησε πρώτος, εκμεταλλεύτηκε την ατυχία μηχανολογικής φύσης του Max Verstappen, ο οποίος ήταν δίπλα του και δεν μπόρεσε να κάνει κίνηση. Έχασε πάρα πολλές θέσεις και εν τέλει εγκατέλειψε. Πήρε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του και έγινε και ο νεότερος σε ηλικία πιλότος, ο οποίος κερδίζει στο πριγκιπάτο του Μονακό. Και βεβαίως πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση του Λουίς Χάμιλτον, ο οποίος δείχνει ότι σε μια χρονιά στην οποία έχει λάβει μέρος στην εξέλιξη του μονοθεσίου της Φεράρι, καταφέρνει να είναι ανταγωνιστικός και να παίρνει σημαντικά αποτελέσματα. Άρη, δεν προλαβαίνουν να πάρουν πολύ μεγάλες ανάσες οι πιλότοι, καθώς έχουμε δράσει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται από το Μονακό. Πάνε στη Βαρκελόνη, όπου είναι το αμέσως επόμενο Grand Prix στην πίστα της Καταλωνίας, αυτό το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι πολύ ωραία η πίστα εκεί πέρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία και εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών. Το Μονακό είναι δημόσιοι δρόμοι που δεν φθείρουν τα ελαστικά. Η Βαρκελόνη είναι η πίστα η οποία ίσως παρουσιάζει την πιο έντονη φθορά ελαστικών από όλες όσες βρίσκονται στο πρόγραμμα της Φόρμουλα 1.
1: Τώρα στη βαθμολογία τι γίνεται?
0: Στη βαθμολογία προηγείται ο Αντωνέλη φυσικά και προηγείται και η Mercedes στους κατασκευαστές. Ο Αντωνέλη, ο οποίος αρχίζει να χτίζει μια διαφορά. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι με αυτή τη δεύτερη θέση ο Lewis Hamilton πέρασε τον George Russell και είναι με 2 βαθμούς διαφορά δεύτερος στην κατάταξη. Θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με την Φόρμουλα 1, Άρη. Ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει. Να σου πω εντάχει ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε και MotoGP, όπου είχαμε την πρώτη φετινή νίκη για τον Mark Marquez, τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή. Να κερδίσει από πέρσι στις 14 Σεπτεμβρίου στο Μιζάνο. Μετά τραυματίστηκε. Φέτος δεν του πήγαιναν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά κατάφερε, όπως λέμε, να σπάσει το ρόδι και να πάρει την νίκη στον αγώνα που έγινε στο Μπάλατον της Ουγγαρίας. Τώρα, να σε πάω και εντός των ελληνικών πεπραγμένων και να ξεκινήσω, Άρη, με μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Καθώς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε στη Λιθουανία ο δεύτερος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Autocross και στην κατηγορία Juniors έχουμε ένα δικό μας παιδί. Η ώρα στο νερό.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρό έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάουξ σας απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Λήξη του lockdown στο Αμερικανικό Πεντάγωνο που επιβλήθηκε πριν από λίγο λόγω ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά. Σε λάθος συναγερμό αποδίδεται από τις Αμερικανικές αρχές. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ, τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό με τη συμμετοχή 48 χωρών. Σέντρα στις 10 στη χώρα των Αστέκων με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική. Θα προηγηθεί μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης με έντονο λατινοαμερικάνικο άρωμα και την Σακύρα επί σκηνής. Πρωτοφανές το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, ο συνολικός τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, οι διαφημίσεις το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Σε εκλογική εγρήγορση το πολιτικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να δείχνει ως ορίζοντα των επόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027, η αυτοδυναμία ως στόχος για το κυβερνών κόμμα, με ένταση και η μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Νικού Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα. Απορρίπτει ο Γιώργος Διδασκάλου τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Πυρομαδών από την αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση, βάζοντας το στόχαστρο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά της Τεχεράνης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι απόψε οι Αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος θα λάβει μία ακόμη πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση, διαμηνύουν οι Ιρανοί. Και ενώ χθες είχαμε σφυροκόπημα Ιρανικών στρατιωτικών στόχων από τους Αμερικανούς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια, σε παιδικές γαρές, σε πλατείες, ακόμη και μέσα σε σχολεία, προχώρησε η αστυνομία. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Βυθίστηκαν τα 2 τουριστικά σκάφη μετά την πυρκαγιά που τα κατέστρεψε στο λιμάνι Γάιος των Παξών νωρίς το μεσημέρι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό, το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον 4ο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Όσο για τον καιρό, χαλάει από αύριο με καταιγίδες να εκδηλώνονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, βροχές και στην Αττική από το απόγευμα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, όπου πριν από λίγη ώρα σήμανε συναγερμός έπειτα από πληροφορίες πως υπάρχει ένα επικίνδυνο υλικό το οποίο έχει εντοπιστεί εκεί. Δόθηκε μάλιστα και εντολή εκένωσης του Αμερικανικού Πενταγώνου. Φαίνεται τελικά πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς αυτό. Για λάθος συναγερμό κάνουν λόγο οι Αμερικανικές αρχές. Ο Μιχάλης Ιγναντίου από την Ουάσιγκτον έχει όλο το ρεπορτάζ.
1: Ο συναγερμός στο Πεντάγωνο ήταν πραγματικός, ήταν κόκκινος δηλαδή, αλλά ευτυχώς προκλήθηκε από λάθος. Όμως μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κίνδυνος, το προσωπικό έζησε το απόλυτο χάος στην καρδιά μάλιστα της Αμερικανικής πολεμικής μηχανής, διότι όταν δόθηκε η εντολή, έπρεπε οι χιλιάδες υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας να κλειδωθούν στα γραφεία τους ή στα καταφύγια και στη συνέχεια, αν χρειαζόταν, να εγκαταλείψουν το κτίριο. Μερικοί εντοπίστηκαν να φορούν και στολές χημικής προστασίας. Σημειώνω το εξής, υπολογίζουμε ότι 28.000 αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι βρίσκονται κάθε μέρα στο Πετάγωνο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πως τόσοι άνθρωποι έπρεπε να βρεθούν, εάν απαιτείτο, εκτός κτηρίου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Λένα.
2: Την έχουν ξαναζήσει ωστόσο αυτή την κατάσταση συναγερμού. Η επιχείρηση αυτή έμοιαζε σαν αυτή που είχαν την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, συμφωνώ, και μάλιστα πριν αποδειχθεί ότι ο συναγερμός προκλήθηκε από λάθος, οργανώθηκε όπως διατάζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας μια τεράστια επιχείρηση κλειδώματος του κτηρίου και αν χρειαζόταν εγκατάληψη του κτηρίου, κάτι που είχε να συμβεί από την 11η Σεπτεμβρίου βέβαια του 2001. Μόλις προέκυψε το πρόβλημα, έφτασε στο εσωτερικό ταχυδρομείο του προσωπικού ένα μήνυμα από την ομάδα ασφαλείας του Πενταγώνου που ανέφερε ότι εντοπίστηκε πρόβλημα ποιότητας αέρα και ότι απαιτούνται πρόσθετες δοκιμές. Η ομάδα ασφαλείας σημειώνει ότι αυτές οι πρόσθετες δοκιμές θα μπορούσαν να διαρκέσουν 1 έως 2 ώρες. Οι ομάδες λοιπόν που έχουν την ευθύνη για αυτές τις περιπτώσεις ήταν στη θέση τους και είναι έτοιμες, όπως ανέφερε η ομάδα ασφαλείας, να υποστηρίξουν τους ενίκους του κτηρίου εάν χρειαζόταν.
2: Και υπήρξαν και αντανακλαστικά, Μιχάλη, εκπρόσωπος του Πενταγώνου ενημέρωσε αμέσως για το πρόβλημα στην προσπάθειά του προφανώς να καθησυχάσει το προσωπικό.
1: Σίγουρα, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε πρώτα απ' όλα ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα ποιότητας του αέρα που απαιτεί, όπως έγραψε, προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του. Σημείωσε ότι το Υπουργείο εκτελεί τυπικά πρωτόκολλα προστασίας συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής περιορισμού, ανέφερε το Πεντάγωνο ως πληγήσα περιοχή μάλιστα. Οι ομάδες που ασχολούνται με τέτοιες καταστάσεις, έγραψε, είναι στη θέση τους και έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενίκους του κτηρίου και ξεκίνησε η διαδικασία κλειδώματος. Δεν έγινε εκένωση, ευτυχώς. Ο πανικός από το λάθος κράτησε περίπου 55 λεπτά.
2: Δεν έγινε εκένωση, έγινε αυτό που λέμε lockdown, κλειδώθηκαν μέσα, αλλά πάμε λίγο να καταλάβουμε, Μιχάλη, το βλέπουμε και στα πλάνα μας, το μέγεθος αυτού του κτηρίου.
1: Είναι χαόδες. Είναι ένα τεράστιο κτίριο το Πεντάγωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαθεί ένας επισκέπτης εάν δεν έχει συνοδεία. Έχω πάει πολλές φορές, ξέρεις, αλλά έχω χαθεί και πάρα πολλές φορές. Το Υπουργείο Άμυνας είναι ένα κτίριο γραφείο με εμβαδόν 600.000 τετραγωνικά μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπω ότι ο λάθος συναγερμός εντοπίστηκε από περιστατικό με επικίνδυνα υλικά. Αυτό υπόθηκε στην αρχή. Αλλά λένε να θυμόμαστε το εξής. Το μυαλό των ανθρώπων στην Αμερική και ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον πάει αμέσως στην τρομοκρατία, στο χημικό πόλεμο. Θυμούνται και τα πολλά περιστατικά με τον άνθρακα. Οπότε είναι και εύκολο να προκληθεί ο πανικός. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Θα παραμείνουμε στην Αμερικανική Ήπειρο, εκεί όπου από σήμερα και για τις επόμενες εβδομάδες θα χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει σήμερα, βλέα σήμερα, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για μια διοργάνωση μαμούθ για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, με τρεις χώρες να διοργανώνουν το Μουντιάλ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο. Μέχρι πρότινος ήταν 32 οι ομάδες που συμμετείχαν στο Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είναι το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Ένα Μουντιάλ που ομοιό του δεν έχει ξαναυπάρξει. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 είναι το πιο ακριβό στην ιστορία του και απλώνεται όχι σε μία, αλλά σε τρεις διαφορετικές χώρες, όλες στην Αμερικανική Ήπειρο, Μεξικό, Καναδάς και φυσικά Ηνωμένες Πολιτείες. Η σέντρα είναι απόψε στη χώρα των Αζδέκων, ο νυχτερινός ουρανός της οποίας ήδη βάζει γκολ στο θέαμα με εκατοντάδες ντρόουν.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
3: Φυσικά στα μεγάλα φαβορί θα είναι και αυτή τη φορά η μουσική. Η Πρωταγωνίστρια της απόψινής βραδιάς, η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η οποία αναμένεται να πατήσει πρώτη χορτάρι στο στάδιο Αστέκα. Μαζί της ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy, που μαζί τραγουδούν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026. Στο εντυπωσιακό line-up της τελετής έναρξης στο Μεξικό και άλλα ονόματα, όπως εκείνο του J Balvin, σε

0: της 24χρονης Τάιλα από την Νότια Αφρική, αλλά και του Μεξικανού Αλεχάνδρο Φερνάντες με τον εθνικό ύμνο της χώρας του πριν τη σέντρα για το μάτς με την Νότια Αφρική. Υπάρχει όμως μία μικρή έκπληξη. Η απόψινή τελετή έναρξης δεν θα είναι η μοναδική. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο. Πρώτη αυτή στον Καναδά με τον Καναδό Μάικλ Μπουμπλέ να δίνει το σύνθημα αύριο Παρασκευή. Και την Αλάνις Μόρισετ να παίρνει τη σκυτάλη. Ενώ στην τελετή έναρξη στο Λος Άντζελες το Σάββατο θα προσπαθήσει να σκοράρει η Κέιτι Πέρι. Και ενώ όλοι είναι έτοιμοι και όλα βρίσκονται στη θέση τους, το φετινό Μουντιάλ που καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών με 48 ομάδες, ρεκόρ αγώνων με συνολικά 104 στον προγραμματισμό και τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που αναμένεται να διαρκέσει επιπλέον μία εβδομάδα, έχει ήδη θολά σημεία. Το πιο εμφανές είναι και το πιο σκοτεινό. Είναι η πρώτη φορά που η οικοδέσποινα χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με μία από τις ομάδες συμμετοχής. Η εθνική Ιράν θα έχει έδρα το Μεξικό και θα αναγκάζεται να ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα του αγώνα και να επιστρέφει πίσω αμέσως μετά. Viral για όλους τους λάθος λόγους έγινε και η απέλαση του Ομάρ Αρτάν από τις Αμερικανικές Αρχές. Θα γινόταν ο πρώτος Σομαλός διαιτητής της οργάνωσης. Η Ουάσιγκτον ωστόσο δεν ξέχασε πως η Σομαλία βρίσκεται στη μαύρη λίστα των ανεπιθύμητων χωρών της κυβέρνησης Τραμπ. Στα στραβά ακόμη και το κόστος των εισιτηρίων, της διαμονής και των μεταφορών σε ένα Μουντιάλ που προβλέπεται να είναι εκτός από το πιο ακριβό, το πιο κερδοφόρο αλλά και το πιο ρηπογόνο στην ιστορία του. Genius.
1: Σέντρα λοιπόν στις 10 σε αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική. Στο Χρυσόστομο Τσούφι για τη συνέχεια, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν πόσο μεγάλο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει πίσω του το Μουντιάλ του 2026 όταν θα ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές οικονομικό αποτύπωμα, κυρίες και κύριοι, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ρεπορτάζ και τα στοιχεία παρουσίασε πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, ο Χρυσόστομος Τσούφης.
2: Όπως λένε οι το μότο της Μπαρσελόνα ότι είναι κάτι περισσότερο από ένας αθλητικός σύλλογος, έτσι και οι αριθμοί θα δείξουν ότι το Μουντιάλ είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διοργάνωση, έστω και παγκοσμίου επίπεδου. 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα στηθούν έστω για ένα λεπτό σε κάποια από τις οθόνες.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Έστω και ένα λεπτό από το Μουντιάλ. Μιλάμε για 7 στους 10 κατοίκους του πλανήτη μας.
4: Θα δουν κάποιοι, αυτό βέβαια αποτιμάται και σε χρήμα για αυτούς που θα θέλουν να τους δουν, άρα τις διαφημίσεις.
2: Πολύ χρήμα, περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια η συνολική διαφημιστική δαπάνη, 4 φορές το ΕΠ της Ελλάδας. Ο τζίρος που θα κάνει το παγκόσμιο κύπελο παγκοσμίως είναι 80 δισεκατομμύρια. 3,4 δισεκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά αυτή η διοργάνωση, είτε με άμεσο τρόπο είτε με έμεσο τρόπο, στηρίζει 825.000 θέσεις εργασίας και οι συνολικές αμοιβές με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα ξεπεράσουν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.
4: Το λες και χρήμα στο ταμείο. Σίγουρα για κάποιους θα είναι ένα μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη ανακούφιση. Να καταλάβουμε λίγο και τον τουρισμό του Μουντιάλ, γιατί και τα ξενοδοχεία και εκείνα έχουν λόγο να χαμογελάσουν.
2: Μούντο τουρισμός, όπως λέει και η κάρτα
4: μας.
2: Όλα μούντο. 6,9 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα ξοδέψουν οι τουρίστες στις τρεις χώρες που διεξάγεται το παγκόσμιο κύπελο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Η μέση δαπάνη υπολογίζεται σε 416 δολάρια την ημέρα, με δεδομένο, λέει η έρευνα, ότι ο μέσος τουρίστας θα μείνει σε μια από τις τρεις χώρες ή και στις τρεις για 12 ημέρες. Συνολικά το ταξίδι για να δει ποδόσφαιρο ο ποδοσφαιρόφιλος είναι περίπου στις 5.000 δολάρια, καθόλου φθηνό το ταξίδι, μάλλον για γερά πορτοφόλια. Και
4: υπάρχουν αρκετά φαίνεται πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.
2: Φυσικά, τα γήπεδα θα είναι γεμάτα, παρά το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι δεν τρελαίνονται για το ποδόσφαιρο. Και ο μεγάλος κερδισμένος εκτός από την εστίαση θα είναι και τα ξενοδοχεία. Εδώ είναι πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές των ξενοδοχείων σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή. Βοστόνη συν 135%, Βανκούβερ συν 298%, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό.
4: Πιο πολύ από τον Άρκος.
2: Πιο πολύ από τον Άρκος, συν 468 ευρώ. Και ένα επίσης χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, αν πας σε βραδιά αγώνα να κλείσεις σε μια πόλη που γίνεται αγώνας ξενοδοχείο, θα πληρώσεις 524 ευρώ τη βραδιά κατά μέσο όρο. Αν πήγαινες την προηγούμενη ή την επόμενη μέρα του μάτς, είναι 398, 30% η τιμή κάτω.
1: Μάλιστα, φαίνεται πως δεν χωράει και πολύ ρομαντισμός στο μοντέρνο παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο, το οποίο έχει γίνει μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη οικονομική βιομηχανία. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στον Sky στη Λένα Φλιτζάνη για αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, το οποίο ξαναλέμε ξεκινάει απόψε το βράδυ στις 10.
5: Εφιάλτης για τις γυναίκες, ξεκινάμε.
4: Ή μπορεί και όχι, υπάρχουν και κάποιους που τους αρέσει πολύ.
5: Είναι περίεργες οι ώρες. Είναι τρία διαφορετικά επίσης μέρη. Πρώτη φορά υπάρχει Μουντιάλ σε τρεις χώρες. Οι ώρες είναι και νυχτερινές. Για μας τώρα εδώ στην Ελλάδα τώρα συζητάμε έτσι, αλλά και παντού είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε 48 χώρες που συμμετέχουν, ρεκόρ. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι κακά τα ψέματα έχουμε ένα τεντωμένο σχοινί πάνω στο οποίο ακροβατούν πολλές σχέσεις. Ακόμα και του Τραμπ, ακόμα με Μεξικό και Καναδά. Ιράν θα παίζει, η Αμερική θα γυρίζει στο Μεξικό, δεν επιτρέπονται είσοδοι σε κάποιους, ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός, δεν το επιτράπει να μπει στη χώρα, στην Αμερική, ξέρεις, λεπτές ισορροπίες.
4: Τώρα, και,
5: αλλά ας
4: και
5: αφήσουμε όμως, στην άκρη για να δούμε το αγωνιστικό.
4: Είναι τα θολά έτσι κομμάτια, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος η πολιτική έχει μπει στο Μουντιάλ, το έχουμε δει όλες αυτές τις ημέρες και... Η αλήθεια είναι
5: η
4: ότι...
5: πολιτική, θα σου πω, πάντα ήταν μέρος του Μουντιάλ, από τη δεκαετία του 30 και του Μουσολίνη. Από τη δεκαετία του 50, από τη δικτατορία του Βιδέλα στην Αργεντινή το 78. Δεν ήταν ποτέ αποστηρωμένο και δεν θα μπορούσε ποτέ το ποδόσφαιρο να είναι ένα αποστηρωμένο πράγμα από την κοινωνία. Εδώ όμως πια μιλάμε για παράνοια, έτσι.
4: Δεν είναι πρωτάθλημα που συνήθως έχουμε μάθει να υπάρχει ο φανατισμός. Επομένως, τώρα σε αυτή τη διοργάνωση, ποιο είναι το συνέστημα.
5: Οι εθνικές ομάδες, εδώ υπάρχουν οι παίκτες που παίζουν για τη φανέλα. Διότι ναι, μεν θα έχουν μπόνους, έχουν διάφορα πάντα, αλλά είναι τόσο ακριβοπληρωμένοι από τις ομάδες τους που εδώ, κακά τα ψέματα, πολλοί θέλουν να παίξουν για αυτό που λέμε εθνόσημο ή να ακούσουν τον ύμνο. Απλώς το παγκόσμιο κύπελλο έχει πάντα αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πολλές ομάδες μπορεί να μας αρέσουν στην αρχή, στο τέλος θα δούμε κάποιους συνήθεις υπόπτους.
4: Έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
5: Εγώ λέω Βραζιλία για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, παρότι δεν είναι το πρώτο
4: φαβορί. Καταγράφεται.
5: Καταγράφεται γιατί έχει και τον Αντσελότη ως προπονητή, που πάντα οι μεγάλες οργανώσεις χρειάζονται και έναν καλό τεχνικό που διαχειρίζεται υπερεγώ και προσωπικότητες μέσα στα αποδυτήρια. Η Ισπανία για μένα είναι η πιο πλήρης ομάδα, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν θα μου έλεγες μόνο πάρω δύο ομάδες, θα σου παίρνω αυτές τις δύο.
4: Θεωρώ Αγγλία, μία όχι.
5: Από τις δύο. Η Αγγλία θα ήταν η λατρεία μου να τη δω κάποια στιγμή να κάνει κάτι, αλλά για μία ακόμη φορά έχουμε μάθει να υποφέρουμε και θα υποφέρουμε και πάλι. Νομίζω δεν μπορεί όχι.
4: Από παίκτες έχεις ξεχωρίσει κάποιους?
5: Και παίκτες και μόνο που είναι τα δύο ουσιαστικά σε μια τεράστια εποχή Μέση Ρονάλντο, γιατί δεν νομίζω θα φτάσουν και άλλα 4 χρόνια να πάνε και στο επόμενο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο και μόνο που θα μας αφήσουν είναι κενό. Τώρα για τον Γιαμάλ περιμένουμε να τον δούμε. Ο Μπαπέ είναι μια σταθερή αξία διότι παίζει τόσα χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο ας σταθούμε στο ότι θα δούμε χώρες που μερικοί μπορεί να μην τις είχαν ακούσει και ποτέ.
4: Κουρασάο.
5: Πράσινο ακροτήρι. Κουρασάο, ναι. Ακριβώς. Το Κονγκό είχε ξαναπάει κάποτε ως Ζαΐρ. Ήταν η εποχή που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από το Βέλγιο στη δεκαετία του 70. Και μόνο αυτά, ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, Σιλένα, να είναι πραγματικά παγκόσμιο. Φυλές, διαφορετικά χρώματα, εθνικές ομάδες, φανέλες, περίεργοι, αν θέλεις, ακουστικά, ύμνοι, περίεργοι πανηγυρισμοί. Είναι ωραίο. Μετά την πρώτη φάση όμως, σιγά σιγά επανερχόμαστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στο τέλος, ένας νικητής θα είναι από τη συνήθεια ιστορία Βραζιλία, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία. Άντε να βάλουμε και την Πορτογαλία στην κουβέντα. Εκεί είμαστε. Από τη στιγμή που Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία που λένε κάποιοι, εγώ δεν τις πιστεύω.
4: Επειδή το ανέφερες και νωρίτερα, υπάρχει και διαφορά ώρας, τρεις χώρες. Ναι. Αυτό επηρεάζεται την ψυχολογία των παικτών?
5: Τους παίκτες όχι. Οι παίκτες όμως που παίζουν εκεί σε κάποιες ώρες περίεργες, ο τελικός ας πούμε θα γίνει 3 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη θα είναι πολύ. Ένα πράγμα που θα επηρεάσει πολύ στο τέλος μιας βαριάς χρονιάς, όπως πάντα για όλους τους στάρ, με πολλά παιχνίδια, είναι οι καιρικές συνθήκες. Θα είναι περίεργες. Ενώ το 22, που ήταν Νοέμβριο και Δεκέμβριο, στο μέσο της χρονιάς, οι παίκτες ήταν ξεκούραστοι, οι αποστάσεις στο Κατάρ μικρές, Γι' αυτό και είδαμε ένα υπέροχο παγκόσμιο κύπελο με τον καλύτερο τελικό όλων των εποχών. Αλλά μερικές φορές δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα δικά μας, έτσι.
4: Κλείνοντας,
5: ναι.
4: Το Μουντιάλ του Πελέ και του Μαραντόνα, πόσο έχει αλλάξει από το Μουντιάλ του Μέση τώρα, του Εμπαπέ?
5: Πολύ, πολύ, πολύ. Πολύ.
4: Σε επίπεδο παικτών, σε επίπεδο δυνατοτήτων ή σε επίπεδο ψυχολογίας και των φιλάθλων? Πώς έχουν μάθει να το διαβάσουν?
5: Το ποδόσφαιρο είναι πάντα υπέροχο, αλλά κακά τα ψέματα, μιλάμε για πράγμα το οποίο όσο πηγαίνει ανά δεκαετίες αλλάζει πολύ. Άκουγα τα νούμερα που συζητάγατε με τον Χριστό Σώστομο και είναι πραγματικά τέτοια, μη σου πω είναι και μεγαλύτερα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα περισσότερα τα δεις γύρω από αυτό το πράγμα.
4: Δεν απέθανε.
5: Μη σου πω ότι οι θέσεις εργασίας που γύρω από αυτό το πράγμα δεν είναι 829.000 μόνο, πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον τις διπλές, διότι είναι ό,τι προηγείται σε ένα παγκόσμιο κύπελο και ό,τι ακολουθεί για μεγάλο διάστημα, τα που νερά του μετά.
1: Μάλιστα, από σήμερα λοιπόν το Μουντιάλ θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 40 ημέρες. Σας ελπίσουμε να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτό το Μουντιάλ που διεξάγεται στην Αμερική και όπως ανέφερε και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, έχει πάρα πολλές αλλαγές στη δομή του και ως διοργάνωση έχει κατορθώσει πριν καν ξεκινήσει να είναι μοναδική. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, ζήνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται σε ιονή προεκλογική περίοδο, με τους τόνους της αντιπαράθεσης να είναι σε καθημερινή βάση υψηλή. Το ρεπορτάζ είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
15: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
16: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριου θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά. Η επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
15: Σε προεκλογικούς τόνους, βολές δεξιά και αριστερά του εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
17: Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
18: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
19: Ναι, την αριστερά.
20: Το Πασόκ που το κατατάσσεται.
19: Το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
15: Στη Νέα Δημοκρατία οι προεκλογικές μηχανές ήδη ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ότι στις εκλογές του 27 θα συμπεριφέρει.
21: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
22: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
21: Ερμής 91,8 στα FM.
23: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
15: Μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ενώ η Μαρία Καριστιανού το Σάββατο θα παραστεί σε εκδήλωση στο Πέραμα.
14: Πάντως αυτή η μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα μόλις τώρα έχει ξεκινήσει. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, επιλέγει στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του μια στρατηγική υπενθύμηση στον όσων έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα την τετραετία 2015-2019. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
15: Ο διαγωνισμός για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά συνεχίζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει και σήμερα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
17: Ένα πρωταγωνιστή, πρώην πρωθυπουργό, που κρύθηκε από τον ελληνικό λαό, τον τίμησε ο λαός, 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός, ο οποίος ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τα μεγαλύτερη διαφορά που έχει τεθεί οποιοδήποτε στην Ελλάδα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
15: Στην Χαριλαοτρικούπη επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι βολικός αντίπαλος για την κυβέρνηση.
24: Κύριος Τσίπρας συσπυρώνει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία στη λογική του φόβου, μην πάθουμε τα ίδια.
15: Την ίδια ώρα ο Μιχάλης Κατρίνης κάρφωσε στον αέρα την πρώην συντρόφισά του Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι πλέον στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
25: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν κόμματα που είναι σε πανικό. Είμαι βέβαιος όμως ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που λόγω πανικού αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα.
26: Καταλαβαίνω τον πανικό που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση.
25: Μάλιστα.
26: Είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτή τη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός φέρνει ένα συνολικά νέο μοντέλο, νέα πρόσωπα με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά.
15: Στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κεντρική Επιτροπή είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός των βουλευτών που βλέπουν θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για το τι θα πράξουν με την έδρα τους.
27: Εάν γίνει η επιλογή από τον Αλέξη τον Τσίπρα, προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι.
28: Δεν μπορεί αντιπαρατητικό ψηφοδέλτιο να σταθεί σε αυτό το εγχείρημα που ξεκινάει και φαίνεται αγκαλιάζει η ελληνική κοινωνία.
15: Στη στήριξη του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, επιμένει ο Σοκράτης Φάμελος.
29: Και θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο.
30: Είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει.
15: Στην Ελλάδα συγκροτούνται τα όργανα του κόμματος με τον πρώην βουλευτή Ευβίας Μίλτο Χατζηγιαννάκη να αναλαμβάνει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.
14: Τώρα στο Πασόκ, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγει το βηματισμό του. Θα πραγματοποιεί όλο και πιο συχνά εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και πολιτών. Αυτή την ώρα βρίσκεται στον πολυχώρο λοιπασμάτων της Δραπετσόνα. Συζητά με τη νεολαία. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Βλέπα και θα μας μεταφέρει και το κλίμα και το ρεπορτάζ.
15: Στην κόντρα για την επικράτηση στην κέντρο αριστερά, που μοιραία μπαίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας, πολυφερεινή Φινιατική και βεβαίως ο Πειραιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στην Δραπετσόνα. Εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνομιλήσει με νέους για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, για τη στέγαση, την οικονομία, για την ακρίβεια, και περιμένουμε να παρουσιάσει ένα μέτρο έκπληξη του Πασόκ για τους νέους, δωρεάν μετακίνηση για νέους έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σειρά θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια την Δευτέρα που μας έρχεται.
14: Τώρα η κυβέρνηση καλείται να οικοδομήσει και μια αποτελεσματική στρατηγική απέναντι σε ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί στα δεξιά της. Αναφερόμαστε στο νέο κόμμα το οποίο σκοπεύει να κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Υπήρξαν και χθες εχμές του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αντώνη Σαμαρά, δίχως να τον ονοματίσει. Βεβαίως ο πρώην Πρωθυπουργός είχε και σήμερα μια παρέμβαση, επέλεξε να σηκώσει και πάλι το θέμα των υποκλοπών. Γιάννης Καντέλης με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
0: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ.
1: Αναχώματα απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά χτίζει σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο και ο πρώην Πρωθυπουργός διευρύνει το πεδίο της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση. Καταθέτοντας τη δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών ύστερα από ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που συμμετέχει στη δίκη ως δικηγόρος.
2: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησής μου και η πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.
1: Παρότι ο κ. Σαμαράς φέρεται να έχει πάρει την απόφαση ίδρυσης νέου κόμματος, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να κάνει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης.
19: Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια παστρατιά.
3: Ναι.
19: Δεν περισσεύει κανείς, χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στην παράταξη και στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
4: Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
1: Διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Σαμαρά διατηρεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι θα υπάρξουν συνέπειες από ένα ενδεχόμενο κόμμα.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούνται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
6: Εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος.
1: Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά με τις οποίες θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική του για τις επικείμενες εκλογές.
14: Στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες της Αττικής, μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει πάρει και πολιτικές προεκτάσεις τις τελευταίες ημέρες, μιας και δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων έχουν υποβάλει την παραίτησή τους. Βεβαίως, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποσυνδέσει αυτές τις παραιτήσεις από την όλη υπόθεση αυτή. Διαφορετική ανάγνωση που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
7: Όλο ένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών μετά από ακόμα μια παρέτηση αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου.
8: Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση. Η παρέτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται καθώς ο διατηρούσε επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίστηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνόμενης υπόθεσης.
7: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και μια γυναίκα μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ίδια φέρεται να έχει εμπλοκή σε μια περίπτωση κατεδάφισης ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων. Σε συνομιλία που είχε με την κεντρική κατηγορούμενη στην υπόθεση, σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, την ενημερώνει ότι μεσολάβησε για την θετική γνωμοδότηση.
9: Πολύ το πάλεψα. Στο τσακ το έφερα.
10: Στο τσακ τόσο σε αλήθεια.
9: Κατά πλειοψηφία, έβαλε το χέρι του και ο γενικός.
7: Ο φερόμενος αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα και για τριόροφο στη Νέα Πεντέλη με πισίνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κίνησε τις διαδικασίες προκειμένου η μηχανικός, η συμμετοχή της οποίας αναλύθηκε και στην υπόθεση του ακινήτου των Πετραλώνων, και ακόμα ένα άτομο, πρόεδρος του Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα, να πάρουν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ για τον εαυτό του ζήτησε να μπει στη θέση του Προέδρου.
9: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο.
2: Τώρα αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
7: Το θέμα πυροδότησε και την πολιτική κόντρα στη Βουλή.
31: Σήμερα αναμένω να μας εξηγήσετε, επειδή εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στη Βουλή αυτήν την ώρα, πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο.
32: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς, μην βιάζεστε. Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη.
33: Οι συνεχείς παραιτήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα βρεις γαλάζια κρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα.
3: το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παρετήσεων επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο Πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.
14: Αλλάζουμε θέμα, μεταφερόμαστε μέχρι και τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο πόλεμος δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά. Είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εκατέρωθεν επιθέσεις και από την Ουάσιγκτον χτυπήματα και από τους Ιρανούς. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο σήμερα να εξαπολύει νέες απειλές, να λέει πως απόψε το βράδυ θα υπάρξουν ακόμη πιο σφοδρά χτυπήματα. Το ρεπορτάζ είναι της Λουίζας Κροντήρη.
11: Ομοβροντία, τόμαχο και βόμβες. Οι Αμερικανοί σφυροκοπούν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν, ενώ ο Τραμπ προαναγγέλει νέες επιθέσεις για το βράδυ της Πέμπτης.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Κάποια στιγμή, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως με τη Βενεζουέλα.
11: Όλη νύχτα οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπούσαν στρατιωτικούς στόχους κυρίως στην νοτιοδυτική ακτή του Ιράν. Εκρήξεις σημειώνονται στα νησιά Κέσμ και Χάργκ, στο λιμάνι Μπάντα Ραμπάς, στο Σιρίκ, στη Μινάπ, στο Σιράζ αλλά και κοντά στην Τεχεράνη. Το οστικό κύμα ταρακούνα σπίτια στο Καράτζ, 40 χιλιόμετρα από την Ιρανική πρωτεύουσα.
14: Αν οι Ιρανοί δεν υπογράψουν μια συμφωνία, ο πρόεδρος Τραμπ είπε θα τους κάνουμε σκόνη. Έτσι λέει στο Fox News πως οι Ιρανοί τον κάλεσαν και του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, λέει δημοσιογράφος στο Fox News.
12: Ο διαταραγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάζεται ότι οι βόμβες μπορούν να τον βγάλουν από τον βάλτο, στον οποίο μπήκε μόνος του. Αλλά οι Ιρανικοί πύραυλοι θα τον βυθίσουν ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν.
11: Οι Ιρανοί εξαπολύουν επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε 18 αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Κουβέιτ και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Μια 11χρονη τραυματίζεται ελαφρά και οχήματα τυλίγονται στις φλόγες στην πρωτεύουσα Μανάμα και στην πόλη Χαμάντ από συντρίμμια ντρόουν. Στην Ιορδανία, εκρήξεις καταγράφονται στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλσάλτη και Αλαζράκ.
14: Δεν θα κάνουμε ποτέ πίσω μπροστά σε αυτούς τους διαβόλους, ειδικά στον καταραμένο Τραμπ και τον Νετανιάχου, λέει εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
11: Την ίδια ώρα, ένα θρίλερ εκτυλίσσεται στο στένο του Ορμούς με τους Ιρανούς να ανακοινώνουν το κλείσιμο του μέχρι νεωτέρας.
14: Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει από το στενό θα στοχοποιηθεί από τους Ιρανούς, λέει δημοσιογράφος του CNN.
11: Συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, χτυπώντας μέσα σε λίγα 24 ώρα και τρίτο πλοίο με ινδικό πλήρωμα με την ονομασία Τζαλβίρ.
14: Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές. Βρίσκονται στο Πρόβολο και έχουν μια τεράστια πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, λέει ο καπετάνιος.
11: Την ίδια ημέρα, τρεις συνδυνάφτες χάνουν τη ζωή τους από αμερικανικό χτύπημα στο πλοίο σε Τεμπέλο. Παρά τα εκατέρωθαν χτυπήματα, πάντως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις συνομιλίες. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε στο Reuters πως έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, όμως αναζητούνται λύσεις για την αποδέσμευση 6 έως 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.
14: Επιλέγουν να παίζουν παιχνίδια, λέει ο Πίτια Εξέχθ. Αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες.
13: Οι επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει άνευ νοήματος την κατάπαυση του πυρός.
11: Το Τασνίμ που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης διαψεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα τελικό κείμενο μνημονίου.
14: Και μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ιρανοί φαίνεται πως παίρνουν κάποια προληπτικά μέτρα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από την Κορίνα Γεωργίου.
16: Όπως μεταδίδει δημοσιογράφος στο New York Times, επικαλούμενοι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι της Ιρανικής πρωτεύουσας κατευθύνονται βόρεια προς τις ακτές της Κασπίας θάλασσας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους ορεινούς δρόμους που ξεκινούν από την Τεχεράνη. Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσιογράφος, πηγές της αστυνομίας δήλωσαν ότι και στις τρεις κύριες οδικές αρτηρίες που ξεκινούν από την πόλη με κατεύθυνση προς το βορρά υπάρχει πυκνή κυκλοφορία, μετά τις απειλές βέβαια του Προέδρου Τραμπ για πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν απόψε. Πριν από λίγο πάντως, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι αν επιτεθούν ξανά στο Ιράν θα το μετανιώσουν.
14: Σε μια τελευταία εξέλιξη, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις για απόψε το βράδυ στο Ιράν. Μιχάλη Συγναντίου, πριν από λίγο στο Sky.
17: Από τη στιγμή που το λέει ο Πρόεδρος της Αμερικής, Λένα, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, τους αποψινούς, και στη βάση του γεγονότος ότι οι συζητήσεις, όπως αναφέρει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αυτό αναφέρει. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων. Των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Κοίταξε, μακάρι να έχουν έτσι τα πράγματα, να οδηγηθούν
0: μακάρι,
17: τα πράγματα σε μια ειρηνική λύση. Όλοι αυτό ζητούν, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τη στιγμή της υπογραφής.
0: Αυτά και αναρωτιέται κάποιος, Μιχάλη, αν έτρεχαν οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων, τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί επέλεξε την ημέρα αυτή, που αν ισχύει ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, ένα μνημόνιο ειρήνης, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε αυτή τη μέρα να κλιμακώσει σε επίπεδο ρητορικής? Είναι πάντα αυτό ένα ερώτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
17: Διότι πάντα πρέπει να φαίνεται ο νικητής, ότι είναι ο νικητής, Λένα. Τον έχουμε ζήσει, τον έχουμε μάθει.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Αυτή είναι η γνώμη μου πάντως, ότι γνώριζε ότι τα πράγματα πήγαιναν καλά, κλιμάκωσε για να φανεί ότι οφείλονται όλα στον ίδιο.
14: Μάλιστα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν, εφόσον ισχύει, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς να είσαι και ποτέ σίγουρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στην πλατφόρμα του το Truth Social ανακοίνωσε πως έχει επέλθει συμφωνία με το Ιράν και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης για απόψε το βράδυ. Λέει σε αυτή την ανάρτησή του, αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του στα social media ο κύριος Τραμπ πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, τονίζοντας πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια χτίδα φωτός σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
18: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
24: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
25: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
23: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
25: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Εφόλης της ύλης συνέντευξης στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Καντέλης, παρακολουθεί τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι έχει πει μέχρι και αυτή την ώρα.
21: Με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών έχει αποδώσει στο πεδίο, με ωφέλη για την χώρα μας. Είπε ότι το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες δεν παράγει έλλειμμα αποτέλεσμα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα απαντάμε σε τουρκικά δημοσιεύματα μέχρι να δούμε ακριβώς τι περιέχει. Και απάντησε βεβαίως στην κριτική που κάνουν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής, με διαφορετικό τόνο ο καθένας, με τον κύριο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει πως στο παρελθόν και οι δύο είχαν συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο και είχαν επιδιώξει να υπάρχει λειτουργική σχέση ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία.
26: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τεως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα.
14: Λίγο πριν το τέλος επιστρέφουμε στην αθλητική επικαιρότητα για να θυμηθούμε μαζί τι έγινε χθες στον τέταρτο τελικό της Basket League. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό και πλέον η στέψη του πρωταθλητή θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πέμπτο τελικό. Βασίλης Χατζηδάκης με το ρεπορτάζ.
27: Ο TJ Shorts ντύθηκε κεντρικνά στη δεύτερη παράταση σημειώνοντας 7 σερί πόντους. Ο Βασίλης Στολιόπουλος εκτόξευσε το δικό του Ιωβόλαιο βέλος. Και ο λαβωμένος Παναθηναϊκός αρνήθηκε την ερυθρόλευκη στέψη μέσα στο σπίτι του. Υπέταξε με 93-86 τον Ολυμπιακό και θα κατηφορήσει το Σάββατο στο Φάληρο για να στεφτεί πρωταθλήτης.
2: We are ready for the title. We didn't let them to play to take the title in our court because we want to take the title over there. Everything will be fair over there.
3: Hayes Davis για τρεις.
27: Η παρέα του Hayes Davis όχι μόνο δεν λύγησε από τις απουσίες των Σλούκα Ρογκαβόπουλου και Όσμαν και το πέμπτο φαουλ του κορυφαίου πράσινου Kendrick Nunn, αλλά έκανε κατάθεση πάθους και ψυχής στον Glass Floor. Απέναντι στην ομάδα του Μπαρτζόκα που προηγήθηκε με 74-79 στην πρώτη παράταση, αλλά απόλυσε την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο μέσα στο ΟΑΚΑ.
7: Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες.
27: Πρώτο σκορ του τελικού Φουρνιέ με 29 πόντους, κορυφαίος του επτάστερου Ονάν με 23. Οι σούπερσταρ των Ιωνίων αρματώνονται για τη μητέρα των μαχών το Σάββατο στο ΣΕΦ.
3: Η πάσα εκπληκτική.
9: Θα είναι το Game 5 το τελικό.

0: Κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο, Τιμ Κολέγγι,
1: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Χαλάει αύριο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Η Χριστίνα Σούζη έχει την νεότερη πρόγνωση. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Δεν είναι μόνο μια απογευματινή αστάθεια όπως αυτή που βλέπουμε τη σημερινή και τη των προηγούμενων ημερών. Συνδυάζεται μαζί με ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα επηρεάσει ακριβώς τις ώρες, τις θερμές ώρες της ημέρας, οπότε θα ενταθεί και η αστάθεια. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι αύριο θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια σε όλα τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα, γι' αυτό και το δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Σε αυτές τις περιοχές θέλει κάποια προσοχή αύριο, τουλάχιστον από το μεσημέρι περίπου και μετά, μεσημέρι απόγευμα.
5: Έχεις κίτρινο κύκλο, συνήθως όταν τα φαινόμενα είναι πολύ δύσκολα.
4: Κίτρινο προς πορτοκαλί.
5: Βάζεις το κόκκινο, ναι. Επομένως θα ρωτήσω, θα έχει διάρκεια και θα έχει και ένταση, τι φαινόμενο
4: θα έχει
5: αυτό?
4: Ένταση, αλλά για λίγη ώρα. Θα έχουν ένταση τα φαινόμενα, θα είναι τοπικά και για λίγη ώρα. Της αστάθειας, αλλά πιο έντονα. Άρα είναι ικανά να δημιουργήσουν και προβλήματα πλημμυρικά, γιατί θα είναι σε λίγη ώρα αρκετό νερό. Άλλωστε το έκανε και τις προηγούμενες ημέρες. Και είναι ικανά να φτιάξουν και με χαλάζι, να ρίξει χαλάζι, είναι, δεν αποκλείεται. Και ισχυρούς ανέμους όσο θα έχει καταιγίδες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στη Δυτική Ελλάδα θα σταματήσουν, αλλά δεν θα εξασθενήσουν τελείως. Δηλαδή, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι σποράδες και η έβοια θα έχουν εκεί έντονα φαινόμενα περίπου μέχρι τις πρωινές ώρες πριν το μεσημέρι.
5: Και πάντως, μετά εξασθενεί.
4: Μετά εξασθενούν τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές από το μεσημέρι απόγευμα και μετά θα σταματήσουν. Ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πάμε όλοι για μπάνιο. Το ξεχνάμε.
5: Να θυμηθούμε ότι έχουμε καλοκαίρι δηλαδή
4: ακριβώς,
5: την Κυριακή.
4: Ακριβώς,
5: και ανέμους, Χριστίνα.
4: Κοίτα, οι άνεμοι το Σάββατο θα είναι πιο ενισχυμένοι. Οι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τοπικά στα πελάγια τα 7 μποφόρ, όχι παραπάνω. Και θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία Παρασκευή Σάββατο, έτσι για να αισθανθούμε λίγο καλύτερα. Από την Κυριακή σου είπα, πάμε για μπάνιο.
3: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη?

0: Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.